Περνάς μπροστά μου, η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831 020 590.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Κάθε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Τα φορέματα θυμάσαν αυτά που είναι έτσι αρχαιοελληνικά, που το στήθος ήταν επάνω και στην Κρήτη.
6: Ναι,
5: καταλάβεις.
6: Και κουνώσαν τα χέρια τους και κουνιόντουσαν και αυτά.
5: Μπράβο.
6: Ναι. Εσύ, να σου
5: τι θέλεις να βουτήξεις.
6: Εσύ, πες μου το πιο ακριβό σου τιέμα.
5: Το πιο ακριβό σου τιέμα που έχω αγοράσει. Έκανε 200 ευρώ. Αλλά πρόσεξε.
7: Εγώ και αυτό που
6: με 10 ευρώ θα κρατάω όλη μέρα.
8: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ρογολάι, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102,2.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: καλύτερα να σ' ακούει ο κόσμος παρά εγώ. Εδώ, μίλα με τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο και μόνο.
0: Και Νίκος Καλούδης πίσω από τις μουσικές επιλογές και την.
1: Ποιες μουσικές επιλογές, μωρέ, μόνο του παίζει από το πρωί από τις 6 που ήρθες τώρα, μωρέ. Κοροϊδεύεις τον κοσμάκι, πάει στη δουλειά του. Δεν τρέπεσαι λίγο, αυτός είσαι. Τέλος πάντων τώρα. Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μας έφερε προσκλητήριο, παιδιά, μας έφερε προσκλητήριο τώρα για την βάφτιση του. Ο Γρηγοράκης. Και μας έστειλε.
1: Δες το, έχει και το αρχικό του γράμμα μέσα.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Ότι, και έχει βάλει τα μπελάκια απ' έξω, ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε, ή το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
1: Βλάκα, γιατί είσαι βλάχαρο. Για το
0: event planner πήγε εκεί πέρα και του είπε: ξέρεις κάτι, φτιάξε
1: μέσα, βρε βλάκα.
0: Μια πρόσκληση.
1: Βρεγελίε.
0: Μια πρόσκληση που να είναι. Να μπορώ να την. Άμα αλλάζει ο άποψη, ποιο θα τη. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μόνο από αυτό φαίνεται πόσο δίκαιο.
1: Πρώτον,
0: πόσο δίκαιο.
1: Γιατί λες τον αέρα γι' αυτό. Εγώ μπορεί κόσμο να μην έχω καλέσει. Α ξεκινήσουμε τα βασικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώς έχεις καλωδίσει με τα μπελάκια εδώ. Έχεις φροντίσει για.
1: Πρώτον, ας ξεκινήσουμε με το βασικά. Γιατί με δίνεις χωρίς την κατάθεσή μου.
0: Γιατί έχεις κάνει, έχεις αγοράσει πολλά καλέσματα και άμα φτιάξεις ένα καρτελάκι. Σε καλέσει.
1: Δηλαδή, ποια η διαφορά τώρα, βρε γελίο υποκείμενο με το να γράψω πάνω στο φάκελο που δεν μπορώ να γράψω γιατί μέσα έχει plexiglass και δεν πατάει για να γράψω.
0: Ο φάκελος ήταν πριν, χωρίς να έχει.
1: Έτοιμο το πήρα.
0: Αυτός που το έφτιαξε αυτό το χαϊβάνι.
1: Ναι, ήθελε να μου γράψει τα ονόματα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
1: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
0: Σου είπα εγώ γιατί έγινε έτσι.
1: Μα δεν έγινε γι' αυτό.
0: Σου είπα αν για να το ξεπεράσεις αυτόν τον τρόπο με το plexiglass που λες, θα μπορούσες να το γράψεις πριν από το φάκελο. Πριν βάλεις το plexiglass μέσα.
1: Μα δεν το βάλα εγώ. Αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτός που το έφτιαξε, ρε Παναγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Περίμενε.
0: Μην με κοιτάς με αυτό χαζό.
1: Αφού.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
1: Τα βλέπεις, δεν θέλει να μιλήσει γιατί ξέρει ότι λέει μπουρδες τώρα. Το κατάλαβε.
0: Είναι δυνατόν το φάκελο τον πήρε με plexiglass μέσα.
1: Όχι, εγώ το πήρα
0: με βάλει λοιπόν οτιδήποτε μέσα.
1: Ποιος?
0: Όποιος το έκανε.
1: Δεν το έκανα εγώ, το έκανε αυτός που το έφτιαξε.
0: Όποιος, δεν ξέρω, ξέρω το όνομά του.
1: Και πού ξέρει αυτός ποια ονόματα πρέπει να γράψει πάνω στο φάκελο.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να του δώσει μια λίστα και να μου φτιάξει.
1: Άντε μωρέ Νίκο, αυτή τη δουλειά που έχεις δει να γίνεται.
0: Τώρα αυτή εδώ πέρα η δουλειά δεν έχει γίνει. Τέτοιο κόμπο, τέτοιο φιόγκο δεν έχω ξαναδεί.
1: Γι' αυτό δεν τον έκανα εγώ.
0: Αυτός τον έκανε.
1: Ναι.
0: Το άντε μωρέ, τέτοια δουλειά που την έκανε.
1: Φέρ το πίσω, δεν θέλω να έρθει.
0: Κι εγώ, κι εγώ πάρτε.
1: Γύρνα το ταμπελάκι του, να βάλω άλλο όνομα.
0: Να σου πω για μη χαλάς, γράψε ανάποδα γράψε.
1: Είσαι ηλίθιος. Αχ Παναγία μου, τι τραβάω με αυτούς εδώ που έχω μπλέξει. Πότε θα φύγω να βρω την υγεία μου, Παναγία μου? Πότε, πότε?
0: Τι να μην τα ανοίξω,
1: να μην ανοίξει τίποτα. Για την Όλγα το έστειλα, με τη μικρή.
0: Δεν θα έρθει κανείς, κρίμα.
1: Η Όλγα μου θα έρθει.
0: Άστα τα σου, του, δεν θα έρθει κανείς.
1: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά. Γιατί όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνει και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Okay, και κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα
1: κακά τα ψέματα. Τα λέμε κι αυτά. Τελείωνε. Έλα. Νίκο. Κοίτα εδώ επαγγελματίας. Να κάνει τη δουλειά σου σωστά έτσι όπως πρέπει.
0: Κάτσε. Θα βλέπω μια υπερβολή σε αυτό που λέω. Μισό λεπτό γιατί αυτό.
1: Έλα Νίκο.
0: Οκ και κακά τα ψέματα.
1: Ξαναπες το.
0: Είσαι με κοινά άρρωστος ρε φίλε. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν τα πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Tozi,
0: Ναι, μια δωρεάν εφαρμογή που είναι.
2: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
7: Ρίς νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Σπυρό.
9: Τι είναι πάλι?
8: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
9: Δηλαδή?
8: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
9: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
8: Στο τένις.
9: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
8: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
10: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι.
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς.
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
17: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πανελή, τι είχε.
1: Πανελή. Αφού σου είπα. Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί θέλω, είμαι κουλτούρα τώρα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ειδικά ο Νίκος το έχει πολύ βαθιά μέσα του.
0: Φόβο, σταμάτα, ρίξε φτύλο.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ο Νίκος χαίρεται. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Τερμέντ με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Evabel Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφιγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αμπούλες προσώπου και λαιμού Evabel προσφέρουν εντατική επανόρθωση και λίαν συρρητίδων σε μόλις 5 ημέρες. Ενώ οι Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Χρησιμοποίησέ τες πριν την ενυδατική ή το αντιλιακό σου και δες την διαφορά άμεσα.
1: Λοιπόν, καταρχάς κάτσε γιατί έχω ανοίξει το φάκελο. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται στο σφαίρα γενικότερα. Διαβάζω εδώ πέρα συναυλία Μαρσό at Άλσος Παγκρατίου.
0: At Άλσος Παγκρατίου.
1: Ναι, ναι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Party in the Park την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. DJ set ο Πέτρος Καράς και ο Deep Pants στο Opening Act. Μάλιστα, μην το χάσεις, είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα. Τι είναι αυτό, Νίκο, πρώτη μετάδοση?
0: Βάζει φωτιές στη νύχτα.
1: Πότε το παίζουμε αυτό?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα! Ναι. Αλήθεια. Ναι. Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, μετά την πρώτη μετάδοση. Τι μου λέτε για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
0: Διάβασε, δεν ξέρω.
1: Μετά την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, παιδιά.
0: Αυτό το έλεγε, το λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, συγγνώμη. Disco pop τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μουσική δική του. Και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Έρχεται σήμερα, συντονιστείτε, θα το ακούσουμε. Και εννοείται ότι έχουμε και σφαίρα password που δίνουμε την αυτοκινητάρα μας MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 22.550€ κοστίζει. Και θα γίνει δικό σου όταν ακούσεις το σφαίρα password. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο, για να σε καλέσουμε να μας πεις το σφαίρα password και να μπει στην κλήρωση. Αυτά γενικότερα με το τι συμβαίνει εδώ στο σταθμό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, να δούμε, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έρχεται μίνι καλοκαίρι. Πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του. Παρακαλώ, Νικόλα, για πάντα το.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία θα αγγίξει και τους 32. Βέβαια έχουμε και αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια πολύ πιο αναλυτικά θέλω να σας πω, εδώ θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μέτ επιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα Venturis Ferris και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, τον έκρινε.
0: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν διάβασα το από κάτω, δεν πειράζει. Ναι, ξεκίνησε και θα τα πούμε κιόλας μετά.
1: Η Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημα έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα νέα του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 13η φορά στην ιστορία της, έτσι.
1: 13η.
0: Ναι, για 13η. Για 13η. 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90.
1: Ναι.
0: Δείτε τα γκολ.
1: Τα είδα.
0: Ωραία.
1: Είμαι okay.
0: Και?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακου ότι έφτασε τώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης στο Κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό.
1: Βέβαια.
0: Προσγειώθηκε με 130 στην Ελευσίνα. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω για 45 μέρες.
1: Θα μπει καραντίνα για 45 μέρες.
0: Ναι. Μεταφέρθηκε, λέει, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Α, μεσέ 27, συγγνώμη, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.
1: Τι είναι το σε 27?
0: Με μαχητικό, τι είναι αυτά τη αεροπορία.
1: Ναι, το πήγαμε και βόλτα έτσι. Έγινε στο φλίσμα, έγινε χθες, είχε επίδειξη κάτι. Επίδειξη,
0: ναι, το είδα. Τι ωραίες εικόνες, ρε φίλε. Τι ωραίες εικόνες. Πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε καμία είδηση. Μπορεί να το δεις. Γίνονταν χαμός.
0: Όχι, εσύ το είπες. Να το δεις εσύ.
1: Ναι, επειδή κάνεις έτσι. Και είπα να το πω.
0: Άκου μου κάνει πάσα. Αυτά που κάνω εγώ στην άδεια τα κάνεις και εσύ σε μένα.
1: Εντάξει, από σένα θα μάθω όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα, μην τάσκω ραδιόφωνο που δεν το κάνουμε.
1: Ναι, έχουμε πει τίποτα.
0: Τι άλλο να πω.
1: Μετάλλικα, ρε.
0: Μετάλλικα, ναι, το Σάββατο δεν ήταν στο ΆΚΑ. Παράπονα, πολλά άκουσα.
1: Ίσα. Ότι δώσανε 150 ευρώ και ήταν πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, ότι θέλανε, λέει, περισσότερο.
1: Εντάξει, πάντα θα θέλει, μωρέ, περισσότερο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά άκουσα.
1: Εγώ θα πω άλλα. Όταν θα έρθουν οι υπόλοιποι θα τα πω.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι έγινε, Νίκο? Μην με κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Συναυλία Μετάλλικα, υπερυψωμένη πλατφόρμα. Αυτά. Α, ωραίο αυτό που κάνανε. Μπράβο. Η περιψωμένη πλατφόρμα, λέει, για άτομα με αναπηρία και γυλαίκα δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα. Μπράβο. Τι ωραίο, ρε φίλε. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτό. Μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής?
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έστειλαν πρόταση. Τι να σου πω.
1: Να κάνεις τι? Τι πρόταση?
0: Της εταιρείας με τα έξοδα. Να δω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής.
1: Όχι, ρε. Δεν σιγά μου σου λέγανε και τέτοια.
0: Τι άλλο. Τελευταία ευκαιρία, λέει, για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Σου ήρθε να πληρώσεις?
1: Όχι, δεν.
0: Τίποτα.
1: Εγώ έχω επιστροφή, φίλε μου. Χαμηλό μισθό. Δεν καταλαβαίνω γιατί λες.
0: Όχι, κάτι είδα εδώ. Και τι άλλο. Αυτά.
1: Θα το μοιραστείς μαζί μας.
0: Λίγο πολύ με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Εσύ πώς τα πέρασες, Νίκο, κατά τα άλλα?
1: Εγώ πέρασα. Είχαμε τελευταίο Σαββατοκυριακό στην Ιουλία. Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσατε.
1: Τελειώσαμε.
0: Τώρα πάτε περιοδεία. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει κάποιους σταθμούς. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε Βόλο.
0: Βόλο, θα πας και εσύ?
1: Ναι, σου είπα.
0: Στο Βόλο, μπράβο, Νίκο μου, να πάω.
1: Βόλο να κάνω εκεί πέρα, να κάτσω να κάνω καραμπάλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πτώμα θα είναι πάλι εδώ το αγόρι μας.
1: Καλά, πτώμα θα είμαι, γιατί κάτι μου είπαν ότι θα κάνουμε να παίζουμε μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, πες καμία, θα φέρω το μικρό μαζί μου να κάθετε.
1: Μου λένε το Σάββατο τώρα εδώ πέρα, κάτσε, μου λέει, μέχρι τις 8 το πρωί για να παίξεις, μου λέει, για.
0: Ρε, πες, πάτε καλά, εμένα βρήκατε.
1: Μισό λεπτό, λέω, πού είναι η πόρτα?
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη Σένεκα, ρε παιδιά, γιατί μας ρωτάτε συνέχεια για αυτή τη θεραπεία, την θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης. Είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά και για αυτή την εβδομάδα ένας νικητής θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η θεραπεία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εσύ ή να την προσφέρει σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στείλτε μήνυμα τώρα σε ένα κακή ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Προλαβαίνω άλλο ένα, έτσι.

0: πλάκα.
1: Άλλο ένα δεν νομίζω.
0: Άλλο ένα προλαβαίνω. Βρες ένα μικρό τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Τζότζε Φιγκενίνο. Art Sex το ζητάω, ρε. Δηλαδή και ο Νίνο να ήταν εδώ μου το τραγουδούσε.
1: Τι είναι αυτό, γιατί σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω?
0: Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Μου ξαναπείς τίποτα, τι παίζεις εσύ, 6 ώρα, μου ξαναπείς.
0: Νικό, είμαι από το Σαββατοκύριακο σε ένα κλίμα ερωτισμού. Σεβάσου το και πάμε με αυτό.
1: Εγώ δεν το σεβαστώ τώρα, δεν είναι άλλη. Τι κάνεις? Καλά είμαι, άσε μας.

0: Μέχρι εδώ έφτανε το τραγούδι. Και έχει αργήσει και το έχω, δεν το έχω υπολογίσει καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Λουμίδι Παπαγάλο, παιδιά, γιατί είναι εδώ και πάει τον ελληνικό καφέ σε άλλο επίπεδο. Βρες τον ελληνικό καφέ με γεύσεις από τον Λουμίδι Παπαγάλο. Για πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις και μιλάμε για βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Λοιπόν, δεν θα ξέρετε πια να πρωτοδοκιμάσετε. Θα στο λέω εγώ και για το πρωί και για το απόγευμα. Δύο τυχεροί και αυτή την εβδομάδα θα κερδίσετε τον καφέ για ένα χρόνο. Στείλτε μήνυμα τώρα, σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεται στη Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σε 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό, από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four τέλος εξαντλήθηκαν. Υπάρχει ακόμα όμως τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Λοιπόν, break κατευθείαν και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφουμε με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και για σήμερα θα δώσουμε και πολλά μετρητά και για σήμερα θα ενημερώσουμε και για σήμερα θα δούμε τα νέα για τον καιρό και για σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
2: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
14: Για το Final Four.
13: Ναι, ναι.
14: Στην Αθήνα.
13: Ναι.
15: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
13: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
13: Κέρδισα.
15: Τι?
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφήντε με πας μαζί σου.
16: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο
17: piraeusbank.gr. Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
18: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
21: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
22: Ναι.
21: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
26: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
27: Ζόρδος Διαλός.
28: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
30: Να είσαι εδώ μου.
31: Απόψε σαν να μην

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Έλα, λίγο, τι έγινε, τι κάνε, κάτι με έψαχνες, θες, δεν με πήρες μετά. Δεν είχα σήμα, ήμουνα στις ζούγκλες. Αφού σου στείλα μήνυμα, σου λέω, στείλε μου γυμνή φώτο. Ήθελα να παίξουμε. Ήταν απογευματάκι, ήμασταν μόνοι μας στα σπίτια. Εντάξει, δεν θα δώσουμε και λογαριασμό, Παναγί. Κατάλαβα, 2026.
0: Μα είστε καλά.
1: Κολλημένε.
0: Κάντε ό,τι θέλετε, καθόλου.
2: Εγώ δεν είμαι στη ζούγκλα, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ρε, ήμουν εκεί. Σου είπα, δεν σε πιάνει το Starlink.
0: Δεν ήταν ζούγκλα αυτή. Ανακόντα ήταν. Δεν ήταν ζούγκλα.
1: Το ανακόντα μου ήταν.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μαζευόμαστε, μαζευτείτε.
1: Ήρθα τα παιδιά. Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Τι γίνεται.
0: Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Θα έχουμε απαρτία. Νάτι και η Μαντόνα πίσω.
1: Α, πολύ όμορφη να είναι σήμερα.
3: Πόση ώρα είστε εδώ, δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει αυτό το πράγμα, ρε φιλέ. Το μικρόφωνο, τα ακουστικά.
0: Εγώ έχω λήπτη. Τι να κάνω εγώ.
2: Εγώ είμαι, μου τα πήρανε.
3: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
3: Ούτε τα ακουστικά, ούτε τίποτα να ακούσει.
1: Μα τα γε.
0: Να τα ακουστικά, παιδί μου.
3: Μα δεν τα έχει βάλει, δεν τα έχει
1: βάλει.
0: Α, ο Νίκος Γρηγόρη. Βαρέστα με τον Νίκο. Δεν ξέρω.
2: Πώ, παιδιά, είχα τι μέρε. Να του έκανα γραμματεία.
3: Πολύ δουλειά, κάτσε να σα ακούσει.
1: Είχε ένα διαγωνισμό.
3: Γεια σου, Γιώργαρα μου, τι κάνει.
0: Τι κάνετε,
1: έλα, τι κάνετε.
0: Πώς είστε, ε?
3: Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
0: Ωραία, ήρεμα, χαλαρά, με ωραίο καιρό, με 35 κάποια στιγμή είδα. Λίγο υπερβολικό τώρα για Μάιο μήνα.
3: Αλήθεια,
0: αυτό,
3: ε?
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Εντάξει.
0: Αλλά ωραία ήταν.
1: Ότι θα έρθω, ναι, ή είχε 35.
0: Όχι,
1: δεν
0: είχε, παιδιά, κάποια στιγμή το Σάββατο.
1: Τι λες, μωρέ, χαμένε.
0: Ρε, είχε 33 βαθμούς.
1: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, έλα, λες τώρα στον κόσμο, τρομπάζει τον κόσμο.
0: Αλήθεια σας λέω. Εντάξει. Γιατί εσείς δεν ζεσθενόσασταν?
3: Εγώ ήμουν στο Βόλο, πήγα και γυρίζαμε στο Πύλιο. Έχω πάρα, ναι, πολλά φιλιά από το Βόλο. Ναι. Φανατικά ακούνε πρωινοσφαίρα στο Βόλο.
0: Και στο Βόλο.
3: Και στο Βόλο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
3: Σε πειράζει, δεν θες να ακούνε?
0: Όχι, να ακούνε, αλλά τέτοιο χαμό δηλαδή.
3: Λοιπόν, τι να πρώτο συζητήσουμε, δηλαδή.
4: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
3: Καλώς ήρθες.
0: Συναυλία Μετάλλικα. Α, ξεκινήσω από Σάββατο.
3: Έχω στεναχωρηθεί
4: τόσο πολύ με αυτή τη συναυλία που
3: δεν θέλω να ξεκινήσω με Μετάλλικα.
4: Ρε Γρηγόρη, μιλάμε. Δεν πειράζει, σιγά κι εσύ. Είπε κάτι, απαντάω.
3: Μα επειδή.
0: Τα νέα του Σαββατοκύριακου, εγώ λέω. Το τι έγινε.
3: Ναι, πήγα να τα βάλω σε μια άλλη σειρά.
4: Σιγά, με τα βάζει σε μια σειρά, μετά τα ξεχνά, δεν τα συζητάμε ποτέ.
3: Μα πώς δεν τα ξεχνά, δεν.
4: Αυτό γίνεται πάντα.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε. Να ξαναπούμε.
4: Άσε μας να πούμε μια κουβέντα.
0: Θέλει να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, μάλλον. Πες, Γρηγόρη.
4: Πες,
3: έχω ζητήσει το τραγούδι, έχω πει αυτό το πράγμα. Έχω κάποιο λόγο που το κάνω αυτό το πράγμα.
4: Ωραία, δεν πειράζει, δεν μας το έχεις πει.
3: Το είπα εδώ, το είπα όμως εσύ. Το είπα. Γι' αυτό
4: σε
3: λέω.
4: Ποιον
3: να...
4: το είπες?
3: Τώρα στον αέρα, θα το πούμε μετά τους Μετάλλικα. Δηλαδή, πόση ώρα,
4: δεν μας είπες ότι έχεις ζητήσει τραγούδια και τέτοια. Πόσο δεν μαθαίνεις
3: και ποτέ τη ζητάω από εδώ. Να με τον Νίκο, δεν το ξέρεις.
4: Όχι, τρέχω να σου βάλω τα ακουστικά.
3: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν δεν άκουσες. Λοιπόν, να πούμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια που μετά από εγώ δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Πήρε χθες πρωτάθλημα.
2: 2-3, πόσα.
3: Γιατί, πόσα.
1: 2-3, αφού το έχει ξαναπάρει, ναι.
2: Ναι, το ξαναπήρε πριν 2-3.
3: Καλά, και τι, σε πειράζει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, επειδή το.
3: Ναι, θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω.
1: Εμά, σαν Παναθηναϊκούς, μα πειράζει.
2: Ναι,
3: εγώ είναι. Εγώ που είμαι Ερακλής, τι πρέπει να πω, ρε, άμα εσύ που δεν
0: έχω. Και 14η φορά στην ιστορία τη, λέει.
3: Ναι, θέλω να πω.
1: Καλά, εσύ φέτος ανέβηκε πρώτη εθνική, εντάξει.
3: Ναι, σιγά σιγά. Μετά από 50 χρόνια θα πάρουμε και ένα πρωτάθλημα όταν πεθάνω.
1: Μπουζουλώντα.
3: Αυτό δεν έχουμε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Εμεί πρέπει να πούμε που είμαστε ομάδε που δεν χαρήκαμε ποτέ, Γιώργο, ποτέ δεν πήραμε. Για να είστε από αυτή την κατηγορία να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Εσείς τουλάχιστον έχετε ζήσει και ωραίες
2: στιγμές. Εσύ ομάδα διάλεξες τώρα.
3: Όταν διάλεξα εγώ αυτή την ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πίστεψε, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οπότε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο τη ΑΕΚ, γιατί είμαστε και στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ, έτσι που είμαστε Αγίους Αναργύρους. Είμαστε στη γειτονιά, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Ευχόμαστε να το χαρούνε. Ευχόμαστε στο Champions League να κάνουν μια ωραία χρονιά, να υπάρχουν μεταγραφές. Ήταν μεγάλη μέρα χθες πραγματικά για τους φίλους του ΑΕΚ που στις καθυστερήσεις ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινε το 2-1, αλλιώς θα πρέπει να παίξουν. Στο 93, είχε μέχρι το 96. Ναι. Μέσα σε 3 λεπτά πριν σφυρίξει ο διαιτητής πήραν Λάισμαν. Το πρωτάθλημα. Όχι ο Λάιτσμαν, ο Λάιτσμαν είναι που σκόρπισε.
1: Ο Φινοκαλιώτης, ποιος ήταν.
3: Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά παιδιά, με το καλό.

0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους φίλους της ΣΑΕΚ, να το ευχαριστηθείτε, να το χαρείτε και ουσιαστικά και να δούμε και ένα πολύ ωραίο ωραίο Champions League. Αυτό εμείς θέλουμε. Έτσι να πάνε οι Ελλάδες μας και να οι χώρες, οι ομάδες μας και να περάσουν πάρα πολύ, να ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Μετάλλικα, που νομίζω ότι δηλαδή πιο σημαντικό ήταν το πρωτάθλημα της ΣΑΕΚ με
1: την μια
0: ομάδα ελληνική.
2: Γιατί παιδιά, εμένα προσωπικά τα αθλητικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που βλέπω, ότι στην Ελλάδα η Taylor Swift για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, που υποθέτω.
1: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
2: Ότι είναι κάποιος αυτός ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρλάφτης παίζει ράγκμπι στην Αμερική. Είναι γνωστός Παναθηναϊκός κιόλας.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Καρλάφτης έφερε Taylor Swift και εμένα στη βάφτιση του παιδιού μου δεν μπορεί να φέρει το φέρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
2: Αυτά είναι σημαντικά.
0: Λοιπόν, Μετάλλικα, όλος ο κόσμος μιλούσε γι' αυτό. Τώρα βέβαια θα είμαστε 68 που θα τα πούμε. Βέβαια τα έχει δει ο κόσμος όλος. Τόπως τραγούδησαν
4: εντάξει,
0: Ζορμπά, τραγούδησαν Τρύπες.
4: Τελικά είναι Music είχαν τραγουδήσει Αργυρό.
1: Βέβαια να πούμε και στον αντίποδο ότι άκουσα και παράπονα.
0: Τι παράπονα?
1: Ότι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και περιμένανε περισσότερη ώρα να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα.
4: Ναι.
3: Τι είχαν πάρει μπουκάλι?
0: Δεν είχαν πάρει μπουκάλι.
3: Πήγε μια παρά στο τέλος, πήγαν ένα μπουκαλάκι και τα ξενέρωσαν τα παιδιά. Κατάλαβες.
1: Ακριβά, να το γράφει και εδώ, παιδιά. Το γράφει και εδώ ότι ακριβά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με το θέαμα που πρόσφεραν, περιμένανε περισσότερη ώρα.
0: Μάλιστα. Να πω ότι είχαν αυτό το 2010.
1: Δεν ακούγατε τίποτα από το σπίτι.
0: Εγώ δεν ήμουν.
1: Α, δεν ήσουν.
2: Ο Γρηγόρης έλειπε.
1: Εσύ δεν άκουγες τίποτα.
2: Έλειπα κι εγώ.
1: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δύο μέρες άκουγα τις πρόβες που κάνανε, γιατί είχε και άλλα συγκροτήματα πριν. Και την ημέρα της συναυλίας γινόταν.
1: Αδιαχώρητα.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι κόσμος κατέβαινε. Μόνο τις πρόβες άκουγα συνέχεια.
4: Αποκλείεται να έχει μόνο 70.000 κόσμο πάντως. Παραπάνω θα είχε. 70 χωράει γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αρένα... Πάντως ήταν εντυπωσιακή. Από ό,τι κατάλαβα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα, το χάρηκε και ο κόσμος. Είχαν αυτό 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το απείλαυσαν. Έβλεπα μπαμπάδες με παιδιά ροκ πλέον, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί ή που ήταν μωρά και γίνανε 16 ετών και πηγαίνανε μαζί με τους μπαμπάδες. Πολύ ωραίες στιγμές. Μπράβο. Δεν άκουσα καθόλου για επεισόδια. Είδα κόσμο να χαίρεται. Ωραία. Οπότε θέλω να πω δηλαδή δεν έγινε και κάτι κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο στους Μετάλλικα που κάθισαν και μάθανε και δύο.
2: Όσοι άλλοι είναι και έχουν αλλάξει και αυτοί πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Τόσο σκληροπυρηνικοί.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν.
2: Εντάξει,
3: προσέχετε τη λέτε γιατί μας ακούνε, έτσι.
1: Είναι ακόμα εδώ.
2: Σπέτσες που είναι. Αλλά η αλήθεια είναι επειδή μου
4: τι
2: λίγο πες. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ήταν πάντως πριν κάποιοι.
0: Ωραία.
2: Το θέμα είναι
0: πόσο έχει.
2: Όλοι πάντως λέγανε ότι πλέον να ημνήσουμε
3: 150.
0: 150 ευρώ ήταν δηλαδή. 150 ευρώ. Προσπάθησα χθες να κάνω ένα υπολογισμό. 80.000, να βάλουμε 70.000 άτομα.
1: Όχι, μην βάλεις 70 και 70 δεν είναι για κανένα λόγο. 70.
0: Όχι, 70 θα βάλεις γιατί κάποιοι μπήκαν και έτσι. Έμαθα εγώ, μπήκαν και έτσι.
1: Όντως.
0: Ναι. Είχαν κάτι φίλοι.
1: Τζαμπατζόν.
0: Τώρα πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, βάλε 70.000 από 150.
1: Επί 150 ίσως.
0: Ναι,
2: γενικά κρατάς το λεγιστήριο πάντως.
0: Ναι,
2: ορίστε. Πώς να μάθεις πόσο.
4: 10.500.000.
0: Τι μπορεί να είναι και λίγα.
4: Ναι, λίγα.
0: Μπορεί να είναι και λίγα. Καλά, δεν είναι για ένα βράδυ.
1: Όχι, ρε, είσαι τρελό. Τσιμα-τσιμα βγαίνουν τα παιδιά.
4: Καθαρά πώς είναι, καθαρά είναι. Καθαρά, δεν τα πήραν όλα.
1: Καθαρά,
4: αυτή,
1: είπαμε, πήρανε 3-4.
0: Καθαρά, ναι, 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4
2: για παντού είναι και υπερπαραγωγή. Πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο για να στήσει.
1: Εγώ υπερπαραγωγή με έναν
2: τζέρο. Και έβλεπα ένα βίντεο.
3: Τις 100 έχουν φάει κιόλας για να τα πάρουν, έτσι.
2: Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα που όταν ήταν μικρός έλεγε ρε
3: παιδί. Σε παλιό μάγαζα.
2: Ότι, ναι, ότι θέλω να γίνω διάσημος και πλούσιος. Τώρα τελευταία το είχε τραβήξει αυτό το βίντεο και έλεγε ότι κατάφερα να γίνω διάσημος, αλλά πλούσιος δεν κατάφερα να γίνω.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πρέπει να το ρίχνουν στο μεροκάματο αυτό.
0: Να πάμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο.
1: Εγώ που δεν έγινα ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι να πω δηλαδή.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργυρούλα, στην Ασημίνα, την Ολυμπία και τον Διοσκουρίδη. Να πούμε επίσης Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη μέρα αυτή, γιατί η χώρα μας δυστυχώς θρυνεί πάρα πολλά ατυχήματα στη θάλασσα και πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί μια χώρα παραθαλάσσια που από μικρά τα ιδιωτικά σχολεία έχουν κολυμβητήρια, στα δημόσια σχολεία δεν μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο. Και αφήστε δε εμάς, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Αντί μια χώρα παραθαλάσσια να μαθαίνουν όλοι οι Έλληνες. Ούτε μόνο τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πισίνες.
1: Επιπληρωμή.
3: Τα δημόσια πλημμυρίζουν.
0: Αν δεν πας σε δημόσιο σχολείο, μπορεί να μάθεις ποτέ να κάνεις και μπάνιο. Ανοίγεται όλο αυτό σε νεαρή ηλικία.
1: Δεν είναι για του σχολείου δουλειά είναι αυτή.
0: Γιατί να μείνει σε μια χώρα το κράτος να μην σου λέει ότι θα μάθεις μπάνιο από μικρό παιδί έτσι όπως πρέπει να μάθεις μπάνιο. Με αφήνει εμένα στη μάνα μου να μου λέει κούνα τα χεράκια σου, κούνα τα ποδαράκια σου. Αυτό. Τι γελάς.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει. Γιατί είμαστε, σου λέω ότι είμαστε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Θα πρέπει να μας μαθαίνουν όταν μετά πάμε εκ τη δημοτικού.
1: Εμείς να μην πληρώνουμε γι' αυτό. Εννοείται, είναι μέρος του μαθήματος.
0: Να είναι μέρος του μαθήματος. Να μας μάθουν πώς σώζουμε κάποιον από πνιγμό, πώς μπορούμε να γίνουμε καλοί κολυμβητές. Μα δίπλα στη θάλασσα με τη συνέχεια. Πρώτα, αυτό το κράτος γαμότο μου του 2026 ακόμα του νοιάζει αν θα τα πει παπαγαλία. Αν θα τα πει παπαγαλία, είσαι καλός μαθητής. Ό,τι άλλο κάνει σε αυτή τη χώρα, το πώς θα είσαι ευτυχισμένος και το πώς θα βοηθήσει τον άλλον.
1: Είναι
0: δευτερεύουσα σημασία να είσαι μαθητής. Αυτές οι μπούρδες που κατέστρεψαν κόσμο να πούμε.
1: Καλά τώρα, μη συγχύσεσαι σε δευτεριάτικο.
0: Πάμε για το σήμερα, ρε Νίκο.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πώς είχε δεν ανοιχτά και πήγαινε πηγιάκ εκεί χθες.
1: Ο τέτοιος ήταν, το παλικάρι που έχει πόσο ωραία φωνή, ο Απέργης.
0: Ο Απέργης, μπράβο. Ωραίος ο Απέργης και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, είναι να πούμε και το σαν σήμερα λίγο είναι 11 του μηνός.
4: Ο Απέργης Παναθηναϊκός, να το λέμε αυτό,
0: Ναι. Τι σημασία έχει τώρα.
1: Και δεν είναι λέει 10 εκατομμύρια Γρηγόρη εδώ, κάνουν μια παρένθεση. 150 ευρώ ήταν στην αρένα. Εγώ λέει εδώ ο ακροατής μας πήραμε 400 ευρώ.
2: Παιδιά, τα εισιτήρια, αυτό σας έλεγα πριν, δηλαδή, αλλά δεν ακούγατε, φτάσανε 600 ευρώ.
0: Άρα να βάλουμε ένα μέσο όρο περίπου 250. Για βάλει 250.
4: Όχι.
0: Πόσο?
4: 70.000 χωράει το γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Γύρω-γύρω. Ναι. 400 ευρώ θα βάλεις.
0: Όχι 400, το μέσο όρο βάζουμε.
1: 70.000 επί 300 θα βάλει. Ή 250.
0: 250, έτσι. Το λιγότερο, ρε παιδί, να είναι καλά
1: 18
0: τα
1: 18 εκατομμύρια να είναι.
0: Εντάξει,
1: καλά
0: όσο
1: τα παιδιά.
0: Πάμε ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, πάντως προσφέρουν ωραίο θέαμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924, να πούμε χρόνια πολλά στη Mercedes. Ιδρύεται η Mercedes, 102 χρόνια. Δεν κάνετε ένα δώρο εκεί στη Mercedes όμως, δεν κάνετε κάτι, να κάνετε αυτό, μια κλήρωση, να κάνετε ένα διαγωνισμό, να κάνετε διαφημίσεις, τίποτα παραπάνω. Να δώσετε τα λεφτά, δόξα τω Θεώ. Κάντε κάτι σήμερα, τι γίνεται εκεί. Τόσο ωραία αυτοκίνητα, τόσο ωραία εταιρεία. Ξέρω βέβαια, περνάνε λίγο δύσκολα και αυτοί εκεί πέρα τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί φίλε, σε λίγο θα δεις Γερμανούς μετανάστες για δουλειά στην Ελλάδα. Να ξέρεις, έρχονται.
1: Τόσο δύσκολο,
0: καλά.
2: Μου στέλνει και με μια φίλη μας η Τζούλια ότι στα δημόσια δημοτικά πλέον το μάθημα κολύμβησης έχει ενταχθεί στο μάθημα της γυμναστικής. Οι μαθητές κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήρια του εκάστοτε νόμου.
0: Πού αυτό?
2: Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, αυτό.
2: Εσύ δεν πηγαίνει το παιδί σου σε δημόσιο.
1: Μα έχω φίλου δημοτικό. Που πάνε σε δημόσιο δημοτικό πάρα πολύ.
4: Από ποια τάξη και μετά,
1: εμένα πρώτη
4: δημοτικού δεν πήγανε κολυμβητήριο.
1: Ναι. Μπορεί παιδιά στην επαρχία, σε κάποιους νομούς, δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
2: Οι μαθητές λέει κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήριο του εκάστοτε νομού.
4: Καλά, κατ' επιλογή θα είναι σίγουρα.
2: Ναι. Τα 10 μαθήματα δεν είναι και να τρελ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι.
1: Είναι κάτι.
2: Θα σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν μικρή. Μας πήγαινε η μητέρα μου στη φοιτητική εστία στα Πατήσια, γιατί είχε εκεί το κολυμβητήριο.
1: Ναι.
2: Που αυτό είναι κρατικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαν σε τέτοια κολυμβητήρια
1: να
2: που είναι του Δήμου ή τι. Κατάλαβες, που είναι δημόσια, εν πάση περιπτώσει.
1: Να πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Να πηγαίνουν τα μικρά.
1: Βέβαια.
2: Να φροντίζουν βέβαια τους προπονητές, γιατί μας κυνήγει μια σκούπα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα. Σας σήμερα το 69 κάνουν πρεμιέρα οι Monty Python, σε αυτή η φοβερή παρέα που έκαναν πραγματικά. Πράγματα και θαύματα. Το 2000 είναι η τελευταία παράσταση του musical Γάτες στο Λονδίνο. Ένα από τα ωραιότερα musicals, πάντα το έχετε δει. Αν το βρείτε κάπου, δείτε το. Κέντρο στην Ελλάδα που έρχεται πάρα πολύ ωραία. Ήταν και οι χορευτές και οι τραγουδιστές. Φεύγουν από τη ζωή ο Bob Marley. Παρακαλώ, οπότε σου δίνω μια πολύ ωραία πάσα, αγαπημένη Νίκο, για Bob Marley στην ηλικία 36 ετών, το 81. Και ο Στράτος Διονυσίου πεθαίνει το 1990. Οπότε θα μπορούσε να είσαι και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα στα ζώδια, αν δεν το είχε ετοιμάσει, αν δεν έχει ετοιμάσει κάτι άλλο. Του Διονυσίου, φεύγει από τη ζωή λοιπόν σας σήμερα. Τι άλλο, ο Βαλεντίνο θα είχε γενέθλια, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο ποδοσφαιριστής εκεί πέρα του ΠΑΟΚ, και ο Ινιέστα επίσης ποδοσφαιριστής. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, μια τέτοια μέρα.

0: είναι υπέροχος Bob Marley. Αυτό είναι υπέροχος Marley, μια ολόκληρη σύνση. Δείτε και καρά το κυματέρ, έτσι πραγματικά, για να δείτε μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Λίγο πιο χαμηλά, Παναγία, σε παρακαλώ, μπορείς να είσαι να με βοηθήσετε λίγο με τα ακουστικά.
1: Τι είσαι, ξένη, τι κάνετε?
0: Όχι, μωρέ, λίγο πιο δυνατά, πιο χαμηλά. Για να χαμηλώσουμε και λίγο το τηλέφωνο που ετοιμάζονται από τώρα για να παίξουμε τους φακέλους που θα δώσουμε ένα 700 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι, 700, για ξεκίνημα εβδομάδας. Να πούμε μια καλημέρα και στο Περά όμως, που είναι εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Είναι το Περά, αυτό το υπέροχο ζαχαροπλαστείο που πέρασε πλέον στη θέση νούμερο 1 φέτος, μετά από 3 χρόνια σε όλη την Αθήνα. Βραβευμένο πλέον από πάρα πολύ κόσμο και από ανθρώπους που πήγανε πολύ προκατηλημένοι ότι δεν θα φάνε καλά ή ότι θα βρουν κάποια πράγματα. Και όμως υποκλήθηκαν όλοι, και πολύ μεγάλοι ζαχαροπλάστες προς τιμήν τους. Είπανε πάρα πολύ καλή κουβέντα, ενώ δεν είναι κάποιος διάσημος εκεί πέρα, ενώ ζαχαροπατήσει, πώς το λένε το.
2: Σήμερα πάω Περά, έχω γευστική δοκιμή.
0: Να πας. Βεβαίως, άκια τη βάφτιση. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Mm. Θέλω πραγματικά να μου είσαι ειλικρινής. Θα μου πεις, ρε φίλε, από τα 10 δεν μου άρεσαν τα 3.
3: Ο Παναγής ψωνίζει στην Αίγυπτο.
0: Το ξέρω, όχι, δεν καταλαβες. Μπορώ να πιστέψω, μπορώ να καταλάβω. Δεν
2: η αλήθεια
0: να...
2: είναι ότι έχω ζητήσει ένα γλυκό έτσι, ναι, όπως θα έχω στο μυαλό μου, όχι από αυτά που ήδη έχει.
0: Θες να μου το πεις στον αέρα?
2: Όχι, δεν θα.
0: Γιατί, τι γλυκό είναι αυτό που δεν μπορεί να μας το πει στον αέρα?
2: Όχι, είναι, δεν είναι. Κρέμα πατησερή με φράουλες και λέω θέλω κάτι να βάλω μέσα. Μου λέει θα δοκιμάσεις με τσουρέκι, θα δοκιμάσεις με μπισκότο που θα σου φτιάξει.
0: Τσουρέκι τώρα μέσα στο καλοκαίρι μην μας βάζεις να φάμε.
2: Γιατί
0: τσουρέκι.
2: Θα είναι σιροπιαστό.
0: Μην βάζεις τσουρέκι και τέτοια μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όχι, τσουρέκι,
0: όχι, δεν υπάρχει λόγος να φάμε τέτοια ψωμιά τώρα στα καλά καθόμενα. Δεν υπάρχει
2: κανένα. Άμα βάλω το μπισκότο της Παύλοβας.
0: Μπισκότο είναι ωραίο. Πιο ωραίο το μπισκότο.
3: Αυτό της Παύλοβας.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο μπισκότο.
3: Δεν είναι μπισκότο αυτό. Είναι
0: σαβαγέ, κάπως έτσι. Και σου να βάλεις την
1: Παύλοβα, τι λέτε?
2: Και σου μου πρότεινε η Μίνα.
3: Τι είναι αυτό που βάζεις από πάνω?
0: Δεν ξέρω.
2: Σαβαγέ δεν.
1: Παιδιά, δεν.
0: Πες,
1: παιδιά,
0: Γιώργο.
1: Αυτό το έχει το τυραμισού, τι λες?
2: Α, έχει δίκιο ο Γιώργος.
3: Και το τυραμισού.
1: Η Παύλοβα έχει το ασπράδι από το
0: ασπράδι, το, ναι,
1: από το αυγό.
3: Όχι, φανταστικό. Έχει και αυτό που κάνει.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχει τους εμπιστοσύνη πάντως. Άκουσε τους αυτούς πάντως, γιατί πραγματικά
2: εννοείται,
0: είναι.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Περά, φανταστικό, φοβερό, τρομερό. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πέσει και τώρα με τα μούτρα στα πώς θα φτιάξουν τα παγωτά. Και βέβαια τώρα το πρωί ένα καφεδάκι πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε και το πρωινό σας που είναι καταπληκτικά. Παίρνουμε και τα γεώργια.
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Vibes Agenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτήστικα.
0: Μετά.
2: Γιατί δεν γίνεται,
0: πρόσεξε τι εννοώ, πρόσεξε Παναγή. Το να το κολούσαμε από τον αέρα, από το ποντίκι, να καταλάβω ότι από τον αέρα το μεταδίδει ο άνθρωπος σε άνθρωπο. Το να μεταδοθεί από το ποντίκι επειδή πρέπει να έρθει σε επαφή να φας κάτι που έχει, που έχει κάνει ήδη το ποντίκι πάνω στα φαγητά. Εγώ μετά πώς μπορώ να το μεταδώσω από τον αέρα στον άλλον?
2: Γιώργο.
1: Μα γελάω, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι, ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο χέστες, μην πάθουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι τώρα, ό,τι να μας πούνε να το καταναλώσουμε. Εγώ να σας πω μια πληροφορία σωστή τώρα.
0: Ναι.
1: Πιο σωστή από όλες.
0: Ναι.
1: 5,34% έχει ανέβει η μετοχή της Moderna μέσα σε 2 μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Αγοράστε.
2: Εν πάση με αυτό που λέει.
0: Τι είναι η Moderna?
2: Θα πάει κάποιο εμβόλιο.
1: Moderna, μια Moderna. Αθήνα, Αθήνα, όμορφη τσακπίνα, πίνα. Αυτή, αυτή.
2: Έχουν ήδη, τυχαίνει και έχουν ήδη το εμβόλιο του Χανταϊού στη Moderna.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Κοίτα πως έτυχε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Που πιστεύω δεν θα το κάνει άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λίμνο, την Κρήτη ως τη Λευκάδα, η αναφορά στη Μαρίκα για τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, εγώ δίνουμε και την Παρασκευή σε όλες τις μανάδες. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή τη φορά δεν είχα να πάρω τηλέφωνο κάπου να πω χρόνια πολλά. Μετράει αντίστροφα η Καριστιανού για το κόμμα της που θα στελεχώσει και με Έλληνες του εξωτερικού. Καιρός, έρχεται μήνυ καλοκαίρι με 33. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα? Πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική σε περίπου 17 λεπτά? Σάκη Αρναούτογλου για τα νέα του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αλματώδης, αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Θετική έκπληξη ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές, άγγιξαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδαν οι οπαδοί των Μετάλλων για τη μεγάλη συναυλία? Εμπειρία ζωής, είπαν οι περισσότεροι. Και αυτό που είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Καρλάφτη, όχι η Taylor Swift, ο Γιώργο, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη.
2: Και ξαναλέω, εσείς δεν μπορείτε να μου φέρετε το Θοδωρή Φέρι στο η βάφτιση του παιδιού?
0: Όχι, Παναγία, να στο φέρουμε. Γιατί?
2: Είμαι εγώ.
0: Ερώτηση σου κάνω. Έλα. Είμαι εγώ νονός?
2: Όχι.
0: Αν ήμουν, θα δεις τι θα σου φέρνα. Θες να βάλουμε το μια μοντέρνα, το έχεις έτοιμο?
2: Ναι, βέβαια.
0: Για βάλ το λίγο, να τα αφιερώσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ταραραν, ταν, ταν, ταν.
2: Για πάμε να ανέβουμε λίγο. Α, δεν το έχω έτοιμο.
0: Α, δεν το έχεις έτοιμο, μπράβο.
2: Βασικά το έχω έτοιμο, απλά ακούγεται από άλλη κάρτα ήχου, μισό λεπτό. Το μεταφέρουμε στη σωστή κάρτα ήχου. Ωπ, να το.
0: Για βάλτε τον ήχο στη σωστή.
2: Αγοράστε, παιδιά.

0: Σκεφάμαστε!
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
2: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
1: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: την ίδια έχουμε την κουρασιέρα, βέβαια, γιατί από την κουρασιέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα χανταϊού και αυτά. Να τα αφιερώσουμε, να μείνουμε εκεί. Να καλωσορίσω το μάτι-μάτι που ήρθε εδώ στην παρέα μας και θα κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Παρακαλώ, μάτι-μάτι.
1: Βέβαια,
0: καλά. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία, αποκλειστικά μπραντς όπως Look, Elgio, Marabou. Τα Marabou είναι φοβερά, έτσι. Και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα μπραντς στα 40 ευρώ. Έτσι, να παίρνετε να αλλάζετε γυαλιά. Αυτό είναι το μάτι-μάτι. 6936 10 10 22. Στείλτε μάτι. Ένα μάτι βάλτε. Μην βάλτε δύο.
2: Βάλουν δύο.
0: Τώρα δύο κάθονται γράφουν δύο μάτι. Ένα μάτι.
2: Ένα μάτι.
0: Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση με τα ζευγάρια, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε Παρασκευή από αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που βγάζουν μάτι όταν φοράς από τα γυαλιά από το μάτι. Α, πώς τα λέω. Φύγαμε παρακαλώ για τους φακέλους 700 ευρώ. Έλα πρωί-πρωί, παιδιά. Έλα να ξεκινήσει η μέρα ωραία. Να φτιάξει η μέρα κάπου να πάρει 700 κασέρι, βαλμάς, μπαμ, κατευθείαν στο χέρι.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Για άνοιξε ρε Νίκο να δούμε ποιος θα το πάρει πρωί-πρωί αυτό το ποσό. Γιατί έχουμε να δώσουμε ποσό λίγο καιρό τώρα. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο, πώς το λένε?
5: Παντελή.
0: Παντελή μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από τον Άλυμο.
0: Έχουμε παίξει μαζί?
5: Έχουμε παίξει πολύ παλιά.
0: Έχεις κερδίσει?
5: Δεν έχω κερδίσει.
0: Δεν έχεις κερδίσει. Για να δούμε ρε Παντελή τώρα σήμερα τι γίνεται. Πολλά φιλιά έχεις και από την Άνση και από τον Παναγία, από τον Νίκο, από τον Γιώργο, από όλους έχεις κερδίσματα.
1: Άμα θέλαμε να δώσουμε, δεν τα δίναμε, Γρηγόρη.
0: Πώς θα τα δίναμε? Λοιπόν, οι φάκελοι είναι με στόχο, με λουλούδια, με κεραυνό, ροζ, με σουβλάκι, με μουστάκι, μαγελάδα, με ούφο και με βούλετ. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ.
5: Λουλούδια, βούλες, ροζ.
0: Λουλούδια, βούλες και ροζ.
1: Είναι αποφασισμένος όμως, ήξερε τι θέλει.
0: Ναι,
1: το βλέπεις.
0: Ναι. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Ψάχνουμε μόνο
1: ένα
0: άσο
1: και 0.
0: Και 0.
1: Τελειώσαμε.
6: Θα το έχει.
0: Μακάρι να υπάρχει. Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα τον άσο.
2: Κοίτα να δεις.
6: Σας το πάω.
0: Αν τα πεις, και αυτό που έχεις κάνει τώρα να ξέρεις, Περικλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Παντελή.
0: Έλα Παντελή μου, καλημέρα. Λοιπόν, Παντελή μου,
6: αν πες για 700 ευρώ.
0: Μου είπαν ότι, τώρα θα σου το πω, 700 ευρώ, αν είναι μέσα το 0, είμαστε live στην κάμερα του Instagram του πρωινού του Σφαίρα. Και στις βούλες μέσα έχει το 7, ρε φίλε. Ρε Παντελή. Αν άλλαζες φάκελο, τι θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ε. Και το σουβλάκι μέσα έχει, όχι, έχει το 5. Πάλι δεν θα κερδίσεις. Με τίποτα, Παντελή, δεν πειράζει.
2: Βρες μας το 0.
0: Άντε πάλι να βρω το 0.
2: Τι πρέπει.
0: Παντελή, τι θα του βάλουμε, τι θα κερδίσει ο Παντελή? Να δώσουμε κάτι στη γυναίκα του, ένα φορεματάκι να σε το δώσεις. Στο στόχο είναι το 0. Στο στόχο. Ορίστε. Θέλει ένα φορεματάκι να του δώσει του Παντελή να σκεφτεί πάλι σήμερα.
5: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ωραία.
2: Ωραία, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram, ακολουθείς και 5fashion.gr.

0: στο Σφαίρα. Τα άλλα δύο θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Και μετά σιγά σιγά μπορεί να τα ακούτε και στο Σφαίρα. Λοιπόν,
1: από ποιους είναι?
2: Ξεκινάμε με αυτό που είπες εσύ, ναι, το δικό σου.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε με το δικό μου. Ξεκινάμε με αυτό που μου έβαλες προηγουμένως. Που
1: παίζει το TikTok.
0: Όχι, μα δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό που είπες ότι παίζει το TikTok και γίνει επιτυχία?
2: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Γιώργο, άκου τώρα ένα τραγούδι.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
0: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε πολύ απότομα στις 5 πρώτες θέσεις του πρωινού του Σφαίρα. Ειδικά όταν θέλουμε πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία μελωδία. Ανοίξε.
1: Έλα,
0: καλημέρα, έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Έλα, Σφαίρα. Σφαίρα, πολιτισμό.

0: Καταρχά, αυτό το τραγούδι Σκαρφάλος ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα των τραγουδιών του πρωινού του Σφαίρα θα τα ακούτε πλέον κάθε μέρα. Μα φτιάχνει τη διάθεση. Ποιοι είναι οι ερμηνευτές, Νίκο?
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπω είναι το παιδί τώρα, την κοπέλα, ναι, την ξέρω. Δημήτρης Πανανάκης.
0: Δημήτρης Πανανάκης, μπράβο.

0: Ωραία πίπιζα.
1: Ναι. Γκρις λέει, γκρις. Εγώ θα ήθελα να στείλουμε στην Eurovision ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
2: Έλα, δεν είχαμε στείλει το όπα, μωρέ, του.
1: Του Αλκαίου.
2: Ναι.
1: Τι σχέση έχει αυτό,
2: τέτοιο στυλ ήταν.
1: Το άκουγα χθες το Your Face Sounds Family που ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίος που ήταν ο Αλκαίος. Όπα! Βάλτε ρε φίλε λίγο.
2: Το
1: όπα, ναι, βάλτε να το ακούσουμε λίγο. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει σφαίρα, κυρίες και κύριοι, 102,2. Να είσαι εντονίζει το μικρόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
0: Παράκης ο Τζάντος.
2: Και υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Σάκη Αρναούτο Γλουτανέ για τον καιρό που λέει για πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και ετοιμαστείτε για μουσικάρες, για ωραία πράγματα. Πάμε να γελάσουμε, πάμε να υποδεχτούμε την εβδομάδα. Ωραία, έρχεται καλοκαίρι, μην πτωείστε με τίποτα. Ό,τι είναι θα το περάσουμε παρέα, παιδιά, και τα καλά και τα κακά. Έτσι κάνουμε 15 χρόνια τώρα.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτης με μεσημβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα

0: Έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δώδεκα θα πάρει, αν ήταν φέτος το ΟΠΑ, θα παίρνω 12.
2: Πάντως, παιδιά, το ΟΠΑ είχε πάρει την 8η θέση, δεν είχε πάει κακά.
1: Όχι, τι κακά, φανταστικό ο
3: Αλκαίος. Και όλα τα έξοδα τα είχε κάνει ο Αλκαίος από την τσέπη του, έτσι, για να πάει η Ελλάδα.
2: Δηλαδή, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το είδα στο βίντεο πάλι που άναβαν τα φώτα, ένα-ένα, και βγαίνει στα παλιά. Μαλάκα, τρελαίνεσαι. Σου καθίζει να πας να μίξεις. Πάντα από την αρχή, τι, πάμε εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αρχή, ξαναπάτα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι να ξεκινήσουμε, παιδιά, όσο γίνεται καλύτερα. Αύριο να πούμε και ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι. Οπότε το βράδυ έχει Eurovision αύριο το βράδυ. Έχει βέβαια και κάπου εκεί στη γωνιά The Tonight Show.
1: Μόλις τελειώσει. Τώρα, τι ελπίδες έχεις τώρα με Eurovision. Έλα τώρα, μόλις.
0: Έχω φανατικούς εγώ, ρε, που δεν θα δουν Eurovision να δουν The Tonight.
1: Δεν νομίζω τώρα. Γλυκούλη. Κανονικά δεν υπάρχει.
0: Καρδιά μου, καρδιά μου.
1: Έλα τώρα, παίρνετε. Σε ποιο τελικό είμαστε εμείς?
0: Σε ποιο τελικό?
2: Στο πρώτο.
0: Σε αυτό. Τελικό, ημιτελικό.
1: Σε ποιο είναι?
2: Και παίζει δεύτερος ο Ακύλα.
0: Ναι, παίζει νωρίς.
1: Άρα δείτε Ακύλα και γυρίστε.
0: Μετά θα περάσει. Θα περάσει.
3: Θα μάθω τα αποτελέσματα.
1: Έχει γορικά τη spoiler στην προημιτελικό του Eurovision.
0: Θα περάσει. Τι κάνετε. Σα το λέω εγώ.
3: Εγώ νομίζω έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει. Γραμμένο είναι. Σα κοροϊδεύουν.
0: Να σα πω.
4: Η αλήθεια είναι σαν διαδικασία, ρε παιδιά, και εγώ αυτό κάνω.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκη. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Όχι, δεν το ανέφερα.
0: Ωραία, τι χρώμα φοράει.
3: Να, αυτό είναι το αστείο.
0: Ναι, το κατάλαβα.
12: Φοράει το χρώμα της μπλούζας σας.
0: Αχ, γλυκιά μου. Αχ, είμαστε εμείς οδηγοί. Εμείς είμαστε οδηγοί. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Χρυσή.
12: Είναι ένα αδερφός μου.
0: Βεβαίως, από ανέκδοτα εμείς θέλουμε πολλά εδώ.
12: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
12: Ελευθέρια.
0: Γεια σου, Ελευθερία. Σ' ακούμε.
12: Πώς λέγεται ο Γερμανός που τρώει λίγο?
0: Ο Γερμανός που τρώει λίγο. Γιατί πάντα σε ρωτάνε κάτι εσύ, πρέπει να τα επαναλαμβάνεις.
1: Λιτοδίαιτος Γερμανός.
12: Όχι.
0: Πώς?
12: Λιγοφάγγεν.
0: Λιγοφάγγεν.
13: Αυτό είναι Γιώργο δικό σου το στήριο.
0: Μάλιστα, Ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, παιδιά?
12: Η Χρυσή.
0: Χρυσή, ποιο θέλεις?
12: Το της Κατσάης θέλω να ακούσω το το ρήμα «ε».
0: Το ρήμα «ε».
1: Το «ε».
12: Όχι, το ρήμα «ε».
0: Ποιο?
1: Ποιο, παιδί μου?
12: M-I-A.
0: M-I-A. Μάι.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Το έχουμε. Το βρήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά τώρα που τελειώνει το σχολείο να έρχεται ένας κύριος που οδηγεί ένα λεωφορείο για να σας βάλει όλα τα παιδιά μέσα να πάτε μια τεράστια εκδρομή για να περάσετε καλά και να κάνετε μπάνιο σε όλα τα, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Ποιος είναι, παιδιά?
12: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Δεν φώναξε ο αδερφός της.
0: Ναι, ο Ελευθέριος πού είναι?
12: Εδώ είναι.
0: Ελευθέρια, θα φωνάξεις και εσύ. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι. Παιδιά, ποιος είναι?
12: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
14: Μάλιστα, καπετάνιο!
15: Δεν σας ακούω!
14: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: παιδιά, λίγο έμεινε, κάντε υπομονή.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Στις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
20: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Λοιπόν, και δεν πάμε σε τραγούδι, αν και ο Βαλάτης είναι έτοιμος, για να σας πούμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που θα ακούτε αποκλειστικά για μία εβδομάδα στον Σφαίρα, όχι μόνο στο πρωινό. Το πρωινό του Σφαίρα θα τα ακούσετε μετά τα δύο τραγούδια. Σε όλο το Σφαίρα είναι το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς λέγεται, Νίκο?
24: Φωτιά στη νύχτα.
23: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλη
24: Χατζηγιάννη. Στην δική του και στίχους του Μωραΐτη.
23: Αχά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Φωτιά στη νύχτα θα τα ακούτε εδώ στο Σφαίρα για μια εβδομάδα 102,2. Ο αγαπημένος σας Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: που μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλε, θα το παίζουμε συνέχεια το πρωινό. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Μόνο ένα αυτό δεν έχω καταλάβει. Αν λέει ρίχτα, ρίτα, ρίτα, ρίχτα.
1: Ρίτα, ρίτα, σε μένα ρίχτα. Ήρυτα, ρίχτα.
0: Ρίχτα, νύχτα, ρίχτα.
2: Ρίχτα,
0: ρίτα, ρίτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι λέει.
1: Πάτω μωρά είτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά.
3: Σκάτα, έχω καταλάβει εγώ, ξέρω.
0: Μα δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νύχτα, ρίχτα, ρίντα, ρίχτα. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια καλή μέρα που είμαι και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, έτσι πριν βγει και ο Βαλάτης να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Ανδριόπουλος, μην ξεχνάτε, έτσι, 7 μαγαζιά, Νέα Ιωνία, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Αργυρούπολη. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά και η εταιρεία και η οικογένεια που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και πραγματικά είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και θα γίνει αυτό από την εκπομπή μας σε ένα πάρτι που θα κάνουμε. Θα βραβεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Και ο Ανδριόπουλος κατέχει από τις πρώτες θέσεις αυτό που έχει συμβεί. Κάθε μέρα μια οικογένεια κερδίζει από τον οικονομικό προϋπολογισμό της δώρο από τον Ανδριόπουλο κρέατα για να φάνε μία ή δύο εβδομάδες. Υπέροχο, καταπληκτικό, γι' αυτό βέβαια και εσείς τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22. Για να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και μην ξεχνάτε και το, με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν όλα με αγορές άνω των 30 ευρώ.
2: Λοιπόν, τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συνεργαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, που ξεπεύθυνα. Αυτά.
3: Ρε εσύ, έλα. Τα είδες τα νέα. Τα είδες τα νέα.
1: Τεράστια τα νέα. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα.
2: Δεν το περίμενα, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει παιδιά ο...
1: Α, κόβει ο ήχος.
4: Ναι.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές.
1: Δεν το περίμενα με τίποτα, ρε Γιώργο.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές τώρα με τέτοια σύνδεση.
2: Φουντούκι ή βανίλια δοκίμασες?
3: Πιες το μόνος σου.
1: Νέος Ιλουμίνης.
3: Φουντούκι.
1: Παπαγάλος έκαστος, παιδιά. Όχι, ναι, φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια είναι η δεύτερη γεύση. Και τι άρωμα πραγματικά όταν τον φτιάχνεις, μυρίζει όλο το σπίτι, όλο το στούντιο εδώ πέρα. Εντάξει, ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε πραγματικά άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και αμέσως μετά τα ζώδια με την Άνση Αντωνίου.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Μέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Έλα, Βαλαντάκο, έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πες μου, την κίνηση καταρχάς. Καταρχάς,
3: είδα
0: τους Μετάλλικα. Πότε τις πρόλαβες και πήγες και γύρισες?
3: Δεν είναι μόνο εγώ, τώρα προσπαθώ να πάρω τα λεφτά πίσω από τα εισιτήρια γιατί μας κοροϊδέψανε τους Μετάλλικα. Έστειλα όλα τα παιδιά που είδαμε τις αφήσεις Μετάλλικα και κατεβήκαν όλοι. Κατάλαβε. Έπεσε σύνθημα στο ζεφύρι.
0: Εσύ μη δεις.
3: Δεν είχε τίποτα. Τίποτα μεταλλικό.
0: Μέταλλο.
3: Ήσυχα. Μέταλλο. Πάει αυτό, φτύστο.
0: Μέταλλο, χάλιβδα, τέτοια. Να πας, να βρεθείς εκεί κοντά.
3: Τίποτα, ναι. Να το παλέψεις αυτό. Βγάλ το έξω και πάτα το πιτοπόδι.
4: Ρίχτω στο τσιμέντο.
3: Τίποτα, μια πάτη μεγάλη, ούτε μέταλλα είχε το τίποτα. Στείλαμε 150 δικούς μας γιατί ακούσαμε, λέμε, θα έχει πολύ πράγμα, θα έχει πολλή δουλειά. Τίποτα, ήταν κάτι γέρι, ήταν με μαλλιά, κάτι τέτοια. Είδα νομίζω και πώς τη λένε αυτή που έβγαινε στα κανάλια, πώς τη λέγανε.
0: Ποια?
3: Μας έλεγε επόμενες. Α, που έλεγε αυτή την Παγόνη, Παγόνη ήτανε.
0: Ναι.
3: Ή Παγόνη ήταν ο μπασίστας, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων. Κάτσε γιατί προσπαθώ να κλείσω λίγο. Τι ελάς ρε. Ετοιμάσω τις βίζες γιατί έχουμε, πρέπει να κλείσουμε και διακοπές για το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία.
3: Τώρα προσπαθώ να κλείσω τις βίζες για όλα τα παιδιά. Θα πάμε εξωτερικό φέτος.
0: Ωραία,
2: θα ακολουθήσετε τους Μετάλλικα στο Europe που κάνουν tour.
3: Όχι, θα πάμε Λευκάδα.
0: Λευκάδα, πολύ ωραία.
2: Εξωτερικό δεν είναι Λευκάδα.
3: Εξωτερικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν διαβάζεις τίποτα.
0: Για πες την κίνηση λίγο.
3: Να σε πω την κίνηση. Ο άλλος ξέρει προφανώς. Δεν μιλάει.
2: Δεν ξέρω εγώ τίποτα.
1: Ούτε εγώ ξέρω τι έγινε.
3: Τίποτα, έλα, μια χαρά, όλα τούμπανο. Λοιπόν, Εθνικιά Οδός έχει από πάνω από την Αττική Οδό μέχρι κάτω Περιστέρι πήξιμο. Άσχημο πήξιμο από τα κτέλη, έτσι δεν κουνιέται τίποτα. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Θα ξεκινήσει να τσουλάει πάλι από το Ήλιον και πάνω. Εκεί η Νέα Φιλαδέλφια. Πρέπει να είναι ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Όλη η Κηφισίας πιάνει από τη στροφή του ΚΑΤ μέχρι Χαλάνδρη. Ανεβασμός. Ού, καλά. Τι να σου πω, από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη πυγμένα τα πράγματα.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Δόξα τω Θεώ, κατεχάκι κλειστή. Μια χαρά. Κάνουμε το σταυρό μας. Ηλιούπολη, παγωμένη εκεί πέρα, περιφερειακά, έτσι. Και έχει πολύ κινησούλα τώρα και στην Ιασονίδου και στην Αποκάτω εκεί πέρα, στην Κλειφάδα. Όλο το ελληνικό το έχει κυκλώσει. Έχει πολύ κίνηση και στην. Πώς τη λένε, τη Βάρη Σκοροπίου.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
3: Έτσι είναι και τα λοιπά. Όλα μέχρι το Κίτσι πάνω είναι πήγαινε τα πράγματα.
0: Θα έχεις δουλίτσα και για αύριο.
3: Δόξα τω Θεώ, θα ανανεώσει με συμβόλαια από ό,τι φαίνεται.
0: Μπράβο, ρε, γιατί έχετε και καλοκαίρι. Θα ρωτήσω και τους πολίτες. Τον θέλουμε τον Βαλάντη. Χρειάζεται στην κίνηση.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
0: Εσύ γιατί
3: εγώ που τον έχω στηρίξει τόσο πολύ.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
3: Έχει και stories με τον καθρέφτη ανεβάζω.
0: Σε ευχαριστούμε, Βαλάντη.
3: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.
7: My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.
0: Αγαπημένη μου Νίκο, μην φεύγεις γιατί έχει πάει ήδη και 22. Οπότε να ξεκινήσουν τα ζώδια με την Άνση κατευθείαν.
1: Περίμενε τότε, περίμενε τότε πριν τα ζώδια. Περίμενε.
0: Παναγγείλει, πριν.
1: Δεν είπα πριν, ήταν να πει ο Γιώργος και κοπική σύνδεση.
0: Είπε πριν, Παναγγείλει. Πε ένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γιατί τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη τρόπο να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τι αγορέ σα με τι κάρτε Visa τη Πειραιό έω 12 Μαου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Δεν είναι έτοιμος?
8: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.

0: Είμαι παλιό παιδό.
1: Έφυγε από τη ζωή. Ο Στράτου.
2: Του Στράτου, συγγνώμη.
0: Μα μη με λες ευχαριστώ.
1: Το 1990 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στράτος Διονυσίου στις 11 Απριλίου. Μαΐου, συγγνώμη.
2: Πάμε λοιπόν για καλημέρες. Να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούδης. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, γυρνάς στο σπίτι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε.

με τους κρυούς. Εάν κάποιοι αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας, δεν χρειάζεται αμέσως να αντιδράσετε αρνητικά, ενώ μπορείτε με επιχειρήματα να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Έχετε αυτή την ικανότητα, εκμεταλλευτείτε τη και μην αφήνετε αυτή την ικανότητα να πάει χαμένη.

τα ταυράκια μας, θα έχετε αρμονική επικοινωνία με τα άτομα που συναναστρέφεστε και θα μπορείτε με ευκολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε καινούργιες επαφές. Χρησιμοποιήστε την διορατικότητά σας για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να μην πέστε σε παγίδες. Οπότε, full σήμερα το ένστικτό σας. Αυτό λέω τώρα, Τζέλα, full.

0: Βεβαίως, Χαλούδι με το Μέταλλος.
1: Στα διδυμάκια, προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο οικογενειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ από το στόχο σας και μπερδεύετε τη ζωή σας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε, η δουλειά σου τη δουλειά και στο σπίτι μόνο τα οικογενειακά. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Ελένη. Εγώ το δυναμώνω, δυναμώστε το κι εσείς.
2: Μετάλλικα και μαλακή.
0: Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
1: Όχι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Άλλο τον άλλο το άλλο.

0: φίλες Καϊραπούλες.
1: Γεια σου παγώνα.
2: Παράταμε να ζήσεις. Δεν έχω να σου.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Γεια σου Γρηγορέα.
1: Γεια σου Ελένη.

0: 90, Γρηγόρη, είπες ότι έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Το 90 δηλαδή, έχουν περάσει 36 χρόνια και αυτά τα τραγούδια ακόμα χτυπάνε στην καρδιά μας. Συνεχίζουμε τα καρκινάκια. Να είστε προσεκτικοί και μην υποκύψετε σε υπερβολές και βιαστικές κινήσεις, επειδή θα βλέπετε ότι ευνοείστε. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός δεν θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας, γι' αυτό μην ξεπεράσετε τα όρια. Δεν θέλουμε υπέρμετρο ενθουσιασμό για τους καρκίνους. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Γλυκαίνει η συναισθηματική σας ζωή και γεμίζει ρομαντισμό και ερωτισμό, βοηθώντας σας παράλληλα να πάρετε αποφάσεις, κάνοντας σωστές αναθεωρήσεις και παραμερίζοντας κάθε ψυχολογική πίεση. Καλημέρα στον Νικόλα από Δελφούς.
2: Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.
0: Από ποιον το έβαλες?
1: Λες να κάνω λάθος?
0: Σίγουρα, πάμε στο επόμενο. Πάμε στον ντουέτο μας το σιγουράκι. Δεν πειράζει, ας το μην το ψάξεις.
1: Σωστά έκανα.
3: Παλιά είχαν άλλη φωνή αυτή.
0: Εδώ με Λίτσα Διαμάντη, ένα ντουέτο υπέροχο. Υπέροχη Λίτσα Διαμάντη.
4: Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη.
0: Ειρηνάκη μου, σου στείλε χρόνια πολλές στη γιορτή σου, μ' άκουσες?
4: Είμαι ένα σκαλοπάτι σου.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Εδώ live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης.
4: Είμαι η αγάπη σου.
0: Γεια σου, Περίανδρε.
4: Στο μεγάλο μόνο πάτης.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: τα παρθενάκια, ξεπεράστε τους κρυφούς σας φόβους που δεν σας αφήνουν να είστε χαρούμενοι. Θεωρήστε δεδομένη την αγάπη και την υποστήριξη που θα σας προσφέρουν όσοι σας περιστιγυρίζουν. Από το σύντροφό σας μέχρι τους συνεργάτες σας θα πάρετε πολύ αγάπη. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώτα, γεια σου...
1: Γεια σου Γιώργια.
0: Λουλούδι το digital.
2: Αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη.
1: Γεια σου Χαρά.
2: Ποτέ δεν ήμουν το ξενύχτη.
0: Περνάω στους ζυγούς. Δώστε τέλος σε ό,τι σας αγχώνει και σας στρεσάρει, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε τα ταξίδια που είχατε αναβάλει και να βάλετε μπροστά σχέδια που είχατε ματαιώσει για να αποκαταστήσετε τα κακώς κείμενα στην προσωπική σας σχέση. Τώρα ετοιμαστείτε να κάνετε ταξίδια, να τα κάνετε όλα. Και συνεχίζω με τους σκορπιούς.

λοιπόν με τους σκορπιούς, εάν δεν είστε σε θέση να αλλάξετε τις καταστάσεις, προσπαθήστε να συμβιβαστείτε. Μην παρασυρθείτε, λέει, σε καταχρήσεις, διατροφικές, κακές συνήθειες και εξαντλητικά ωράρια εργασίας, γιατί ο οργανισμός σας χρειάζεται στιγμές ξεκούρασης και πάνω απ' όλα το δικαιούται. Οπότε εμείς οι σκορπιοί λέμε τώρα θα ξεκουραστούμε.

0: ελευθερία.
1: Παρά μοναχός μου και λογικός.
2: Και συνεχίζω με τα τοξοτάκια. Διευρύνετε, λέει, τον κύκλο σας και μοιραστείτε το χρόνο και τις εμπειρίες σας για να αποκτήσετε μεγαλύτερα ενδιαφέροντα. Δείξτε όση υπομονή μπορείτε και μη θεωρείτε τίποτα από όσα γίνεται ή βλέπετε δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.
0: Καλημέρα και στην άπακτο. Γεια σου Μαριό.
2: Έλα πάμε σε αλλαγή.
0: Γεια σου Βαγγελή.
2: Για να τα προλάβω όλα βασικά. Γεια σου Λένα. Μας περιμένουν, λέει, όλους στο Βόλο, όχι μόνο το Γρηγόρη. Κάνετε χαμούλη στο Βόλο με το Γρηγόρη.
0: Το επόμενο σουκού θα έρθουμε την Ιουλία.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα. Α, ο Ντέιβιντ λέει στείλε κάτι, μάλιστα. Okay. Γεια σου Σάσα.
0: Στείλω εγώ.
1: Με σκότωσε για.
0: Α, σου έστειλε, σου λέει, βρε.
1: Την αγαπούσα.
2: Να πω μια καλημέρα και στην Πολυκάρπου.

0: Αριστοτέλους Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός από το να στηρίζεστε σε όνειρα, σκεφτείτε τη σχέση σας και ανακαλύπτε πού σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να καταλάβετε τι μπορεί να προχωρήσει και τι όχι. Δώστε σημασία στα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας. Καταλαβαίνεις κανένα σημάδι γύρω σου?
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γεια σου Γιώτα. Αυτό και άλλο ένα δεν έχω.

0: Τζέγκα.
1: Τζέγκα. Εγώ ξένος. Και περνάω στους υδροχώους. Χρησιμοποιήστε διπλωματία για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε, ώστε να νιώσετε ικανοποιημένοι και να μην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά των γύρων σας. Με τη βοήθεια λοιπόν της τετράγωνης λογικής θα πετύχετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε. Θα τα πετύχετε όλα.

Weekend. Κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν πιέζεστε οικονομικά. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλήψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή. Θέλουμε να χαρείτε τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Έλα Δελκάρο, γεια σου Μέρη. Γεια σου Ρούλα.

0: σίγουρα τώρα, τώρα θα πάμε για break. Και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Φτάσαμε στο χωρισμό.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
15: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακρυμανολάκι.
14: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
19: Αγοράς, Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού, 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, πρόσκληση στο rexpo.gr.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
23: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
22: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
24: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
25: Ζήσε μάι μου να φας.
26: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
27: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
28: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
29: Το Σφαίρα password είναι 4-8-8-4.
30: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα δίλημα ζωής και παρακαλώ, ετοιμάστε το. Ετοιμάστε το. Είναι η ώρα. Διλήμματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
1: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
0: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα πολυλογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
1: 46.
0: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
1: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον Γιάννη.
0: Ίδια ηλικία είναι, 46 χρονών. Είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση με τη Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
1: Τη ζώδιο, σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω. Τη ζώδιο, κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
2: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνει, γιατί okay. είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης, είχε μια σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύανε ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο, χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σας τα απολογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες. Τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί, okay. Δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι. Έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει
1: ωραία,
0: ότι,
1: με την πρώην του κολλητού.
0: Νιώθει ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση, ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη, αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
2: Πόσους μήνες?
0: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
1: Κάτσε, λοιπόν, τοποθετείται ο λογιστής μου. Περίμενε.
0: Μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω.
1: Ναι, λέω κάτσε. Τοποθετείται ο λογιστής μου κάθε μέρα στα διλήμματα. Είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσες γκόμενες υπάρχουν. Κολόπεδο, Γιάννης.
0: Περίμενε.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Πήγαινε για γάμο τη Μαρία. Και αν είναι, να σας πω, και είναι το άλλο του μισό.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολύ μακάτο ο φίλο του.
0: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
1: Ξεφτύλα. Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
0: Ο Γιάννης το στυλ, σας ακούει τώρα.
2: Γιάννη, ούνα μου χάθη.
1: Εκεί που έχει μπει.
2: Πάντα
1: σου,
2: τη γουστάρε.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Την
0: είναι...
2: είχε κρυφοκαψούρα ο κομπλεξάρας. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
1: Και να σου πω και κάτι. Τον ζηλεύει τον κολλητό του. Αλλά βέβαια.
0: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
1: Και να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν τον θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχναμε το Σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρνανε.
1: Λιγότερο.
0: Κάτσε να ακούσω μια γυναική άποψη από την Άνση.
4: Δύσκολο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ορίστε.
1: Η Νάνση θα αρχίσει τώρα, τα εγκοδεκτήρια.
2: Μέχρι
1: και
2: η Νάνση.
0: Περίμενε.
4: Είναι δύσκολο. Και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορεί τώρα να του κάσει ξαφνικά του
1: τεσσάρων. Κολόπεδο είναι!
0: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
1: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο Κροατής.
2: Είσαι κοντός, τα λες από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο.

0: Γιάννης.
1: Να το είδε, έρχεται από κάτω.
0: Είναι κολόπεδο, πες μας.
1: Ντόλμη.
2: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι είναι κολόπεδο. Αλλά.
3: Ρε, σταμάτα να ακούει. Νίκο, σταματήστε. Σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
2: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
3: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει με τη Μαρία ή πρέπει να...
0: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
2: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον
0: Σταμάτη. Μα είναι τόσο
2: Σταμάτη.
0: Τσογλάνη
3: έλα,
0: που δεν τον νοιάζει.
3: Σταμάτα, Παναγή, σταμάτα, εντάξει, έλα, σταμάτα.
2: Άμα δεν τον νοιάζει δεν θα μας έστειλε μήνυμα.
3: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηθεί στο Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το, εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
0: άκου, Γρηγόρη,
2: μπορεί να εξηγηθεί, αλλά θα το ξαναφύλλω ποτέ.
0: Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
3: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
3: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
0: Μάσε με ένα
3: δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Μα να ολοκληρώσω τη σκέψη. Τι ένα δευτερόλεπτο. Δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθικοί φραγμοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς, σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις σαν άνθρωπος. Αυτό.
3: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχεις βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
0: Δεν μας νοιάζει.
3: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
0: Είναι.
3: Πάρα πολύ. Χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ πηγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνονται πάρα πολύ εύκολα και με τσατίζει. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό σταματήσει
0: να πα σε έναν ψυχολόγο
3: στον
0: να
3: πει. Τον έρωτα παρανοεί. Αυτό
2: είναι. Παιδί μου τώρα για ένα σεξ.
3: Μα δεν είναι ένα σεξ.
0: Μα τι θέλει τη γυναίκα τη ζωή του, λέει.
3: Ποιο σεξ.
2: Τέσσερις μήνες κατάλαβε αυτό
0: σου. Μα όχι, γιατί ξέρει και τέσσερα χρόνια από πριν από τον κολλητό.
2: Τέσσερα χρόνια ήταν με τον κολλητό.
1: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορθοκολοπλού μετά στο κολλητό.
3: Όχι, όχι.
4: Για πήγε αυτό το τέσσερα χρόνια πριν.
3: Ναι.
4: Ούλα μου χαδίσε
3: εκεί. Ντροπή σου εσύ, Νίκο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.
4: Εξεφτύλα.
3: Ντροπή σου.
2: Άρα λοιπόν. Σίγουρα τη γούσταρε 4 χρόνια αυτό. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο που έχουν κοινά γούστα. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
3: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Σπυριδούλα.
3: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ τα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σα ακούω όλα τα χρόνια.
3: Να είσαι καλά, Σπυριδούλα.
5: Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδια και τώρα έπιασα γραμμή.
3: Δεν πειράζει.
0: Βάλτε να παίξει ένα φάκελο.
2: Είναι δυνατόν, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σάλια.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
3: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, με την άποψή σου.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ξέρω κατά πίνετε, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη, υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι κτλ. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος, ο οποίος έγινε ένα. Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
2: flirt.
5: Vibe, ναι.
0: Με όχι, σένα ότι... και αυτόν.
3: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα έντονο.
3: Υπήρχε μια ενέργεια, Ήταν φίλοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
5: Ναι, φίλοι.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσο καιρό ήμουν εγώ με αυτόν τον, με τον οποίο ήμουν 5-6 μήνες και παίζει ρόλο, κρατήστε το αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ καιρό.
3: Ναι.
5: Τον είχα δει κάποια στιγμή ξανά στην παρέα, μπλα μπλα, πηγαίναμε, ωραία, και έβλεπε ότι υπήρχε χημεία στο αστείο, στην ατάκα κτλ. Τελειώνει η φάση με τον Δημήτρη, προχωράω εγώ στη ζωή μου. Εγώ λόγω δουλειάς λοιπόν έψαχνε αυτός ο Θανάσης να βρει τρόπο να με ξαναπροσεγγίσει, να με ξαναδεί, ενώ εγώ άρχισα με τον άλλο. Λόγω δουλειάς μου λοιπόν, του λέει του Δημήτρη, δεν μου δίνει το τηλέφωνο, του λέει να πω τη μαμά μου, μπλα μπλα. Να μην στα πολυλογώ, όντως με πήρε μετά από τύπου 1,5 χρόνο, τον εξυπηρέτησα με τη μαμά του, τον γιατρό που ήμουνα, σε ευχαριστώ κτλ. Ξανά άλλη μια επίσκεψη κάποια στιγμή, στα 2 χρόνια, που λέει, εγώ είχα προχωρήσει τη ζωή μου, ξαναλέω, αυτό στα ίδια, να σε βγάλω, μου λέει, για ένα φαγητό, ρε παιδί μου, να σε ευχαριστήσω. Και από κοντά, ναι, του λέω, ρε, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
3: Να σε τελειώσει, ρε. Ναι,
0: και σε ευχαριστήσω.
5: Βγήκαμε. Εγώ είχα κάνει μια άλλη σχέση. Αυτό ήταν σε μια άλλη σχέση. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ότι είναι εγώ μου, αυτό είναι, εσύ είμαι αυτή. Και πάλι υπήρχε κάτι έντονο, δεν έγινε όμως ποτέ πάλι κάτι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ταξίδευε αρκετά για λόγω δουλειά. Ήταν το Facebook τότε που είχε μπει και τα λοιπά. Έβλεπα εγώ ότι ταξίδευε από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή, επειδή μέτρωγε, ρε παιδί μου, λέω, αυτό καλό, θα τον διαγράψω, ρε παιδί μου, να μην βλέπω, να μην επηρεάζομαι.
0: Άρα, ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ένιωθε κι εσύ όμως τώρα.
5: Ένιωθα,
2: αφού σου λέει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε χημεία.
5: Υπήρχε, ρε παιδί μου, πολύ έντονο όλο αυτό. Λοιπόν, θα τον διαγράφω κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως θες, λέω, αυτό καλό, αλλά δεν θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Να κολλάζομαι, βες.
5: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε όμως το κινητό του, οπότε εγώ τι έκανα. Μετά τα χρόνια που περνούσαν, ένα μήνυμα σε γιορτή, το χρόνια πολλά, ρε Θανάση, κοιτάξτε, ότι επιθυμείς, ευχαριστώ.
4: Πρόσεχε, αρχίζει αυτό... και λες ονόματα.
3: Έλα, σιγά τώρα, πέστε δε σαβρούλα.
2: Το Θανάση το έχει πει από την πρώτη στιγμή.
3: Για πες.
5: Το Θανάση τον έχω πει και τον παντρεύτηκα.
2: Κατάλαβες.
5: Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, να μην στα πολύ λέω, και ενώ ήμουν χωρισμένη από μια μεγάλη σχέση εγώ, 2 χρόνια χωρισμένη, του στέλνω λοιπόν το 17, πάλι 1 χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, και μου λέει, είμαι εξωτερικό, θα γυρίσω αυτά να τα πούμε. Εντάξει, λέω, γύρω να τα πούμε. Πέρασε και το 17, το 18 λοιπόν το χειμώνα ξανά εγώ το μηνυματάκι μου. Να βγούμε, είμαι, μου λέει τώρα για δουλειά στην ΚΟ, από εδώ από εκεί, εντάξει, λέω από μέσα μου καλά, πάλι τα ίδια. Με πήρε λοιπόν εκείνο το χειμώνα, το Δεκέμβρη, τον Γενάρη του 18, βγήκαμε και έκτοτε είμαστε μαζί.
3: Μάλιστα.
5: Όταν ξεκινήσαμε, για να μπω και στο δίλημα του ανθρώπου.
3: Τώρα πάντως, αν μάθει εκείνος, έμαθε ποτέ εκείνος που είχες δεσμό όταν πρώτο.
5: Ναι. Ότι στο δίμηνο πάνω που βλέπαμε ότι αυτό είναι ένα super duper δυνατό πράγμα που αισθανόμαστε, μου είπε, κοίταξε να δεις, θα πάω να μιλήσω, μου λέει, στον Τάδε. Γιατί μου λέει, εντάξει, είμαστε φίλοι παιδικοί τόσα χρόνια, μπλα. Και πραγματικά τον έπιασε και του το είπε μόνος του, γιατί το μεταξύ και ένα δίμηνο δεν πολύ βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
3: Και τι είπε ο πρώην δικός σου φίλος?
5: Το πήρε ψύχρεμα γενικά, γιατί ήταν και μια σχέση κάποιων μηνών.
3: Ναι.
5: Ουσιαστικά με τον αδερφό, ας πούμε, του Δημήτρη.
3: Κατάλαβα.
5: Ήταν κολλητή και είμαστε και κουμπάρι κλπ.
0: Τώρα θα σας πω όμως κάτι. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Ότι πρώτον ήταν πολύ λίγο καιρό. Ο άλλος ήταν 4 χρόνια. Δεύτερον, ο άλλος πήγε κατευθείαν.
2: Και πήγε για γάμο.
0: Ναι, εδώ βλέπεις ότι κάναν τη ζωή τους, αλλάξανε σχέσεις και περάσαν τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει σημασία το αν περάσαν τα χρόνια.
4: Βέβαια, όλα αυτά.
2: Όχι,
5: δεν
2: θεωρώ ότι παίζει ρόλο.
5: Αν γινόταν τύπου τον επόμενο χρόνο.
0: Αυτό.
5: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα.
0: Ποιον επόμενο χρόνο και τον επόμενο μήνα θα μπορούσε.
2: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα στους άλλους. Αλλά εγώ νιώθω, γιατί το είπες και μόνη σου, ότι από την πρώτη στιγμή που είδες αυτόν τον άνθρωπο και ενώ ήσουν σε σχέση και ενώ ήταν σε σχέση.
5: Ναι, κρατήσαμε τα προσχήματα. Ναι.
2: Κρατήσατε τα προσχήματα για τους άλλους, αλλά εσείς οι δύο νιώθατε από την πρώτη στιγμή.
3: Εγώ, Σταυρούλα, από αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι κάτι, γιατί για την προηγούμενη περίπτωση.
2: Και τελικά ήταν μια σχέση ζωή.
0: Είδες όμως ότι το νιώθαν, αλλά το πνίξανε.
3: Ναι, αλλά μίλησα όμως, Παναγή, και δεν με αφήνεις. Βλέπεις τι κάνεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, τώρα. Ναι, συγγνώμη, Σταυρούλα. Εδώ τώρα ο Γιάννης με το σταμάτη. Εδώ η ιστορία είναι, εγώ η ερώτησή μου είναι, γιατί κρίνουν πάρα πολύ εύκολα. Νιώθεις πολλές φορές ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα να ερωτευτείς ακόμα και την κοπέλα του φίλου σου, που πολλές φορές δεν έχεις τη δύναμη. Καταλαβαίνω, είναι εύκολο να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πρόστιχο, δεν πρέπει, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι.
0: Δεν το σκέφτεσαι, Γρηγόρη.
3: Ναι, είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Μιλάει η κυρία Σταυρούλα.
0: Δηλαδή, σε αυτό που λες. Δηλαδή, τώρα χωρίζεις με την Άντση. Τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις, α, ο έρωτας.
3: Θες να σου πω κάτι.
0: Ο έρωτας είναι...
3: Και τόσα χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσεις τώρα.
0: Ναι.
3: Αν ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε σε Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι. Ότι μετά που χωρίσατε με την Άντση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικά ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
4: 10 χρόνια μετά,
3: Γρηγόρη. Ναι, ρε φίλε.
4: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
3: Ναι, ρε φίλε. Δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου, γιατί μπορεί να είστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
4: 10 χρόνια όλοι που
3: άντε πάλι, ρε φίλε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
2: Εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες?
3: Συγγνώμη, εγώ λοιπόν.
4: λοιπόν, σου λέει όμως.
3: Όχι.
2: Εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα, 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο.
3: Εδώ τώρα σου λέω.
2: Ήρθε μια μέρα που μου ήρθε.
3: Αν έρθει λοιπόν εσύ και μου πει φιλέ, εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι να το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθε θα σου έλεγα. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπε καταρχά. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσεί πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και η ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πα με την άλλη.
4: Πάλι Νίκο μου, συγγνώμη, θα σου έλεγα βρε γελία άλλε γυναίκε.
3: Εντάξει, βλέπει εδώ.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
3: Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Ξέρει γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσει γυναίκα που την ξέρει, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με του φίλου του ελεύθερου που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπω και γυναίκε για άντρε και από άντρε για γυναίκε, πάρα πολύ δύσκολο Γρηγόρη. Ο καθένα έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με, τη Ράνια,
4: λέτε,
3: με την Άνση
4: λέτε,
3: τόσα χρόνια. Άσε με να τελειώσω,
4: είμαστε
3: ρε φίλε.
4: Είμαστε φίλοι, εμείς Γρηγόρη.
3: Άντε πάλι. Σου λέω, φίλε.
4: Δηλαδή, άμα είσαι μόνος σου, να φοβόμαστε okay, εμείς γυναίκες μας.
3: Εντάξει, αν είμαι μόνος σου και αν είσαι μόνος μου τώρα. Τι γυναίκα σου τότε να φωνάξει να προσέξει. Μην προσέξει εμένα.
4: Όχι, για σένα
3: Εγώ πίστεψε με τώρα που είμαι με τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μην στενά πολύ. Αλλά δεν θα σταματούσα εγώ τη σχέση σου με την Άνση. Δεν θα σταματούσα τη σχέση. Αν εγώ είχα χωρίσει. Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Άνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινής πάθη και μου το έλεγες. Η Άνση δεν περιμένω να μου το πει.
4: Ειλικρινής θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσείς αυτούς τους ανθρώπους που τους πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνεις και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
5: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
1: Σταυρούλα μου, πετάγει όμω. Μιλάμε.
3: Πε, Σταυρούλα μου, πε.
5: Ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμές.
3: Όχι, με πλάκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώ το παίρνει.
5: Είναι αλήθεια ότι είναι ρε παιδί μου, λες τον άντρα τη φίλη σου τον, και το αντίστροφο κτλ. Δεν το κοιτά. Όμω, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρη στου υπόλοιπου, λέω. Συμβαίνει ρε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά λε. Μα... Είναι δυνατόν ρε πώ να μου συμβεί με αυτό.
3: Ναι, όπω το λε. Μα δεν το θέλει, πρόσεξε. Υπάρχει και περίπτωση να θέλει και κάνει και τα πάντα. Νίκο, πρόσεξε. Υπάρχουν περιπτώσει, δεν μπορώ να τι πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Συγγνώμη, Σταυρούλα. Κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα.
4: Όπω βλέπει τώρα σε αυτό το δίλημα.
3: Εδώ δεν είναι. Δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτό.
5: Μα και εμεί το λέω. Α, κοπέλα, ναι.
3: Όταν σου λέω τα πάντα, κάνανε τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμω έρχεται. Καμιά φορά το γαμμένο από όλα συνηγορούνε να πάνε να κάτσει, ρε φίλε.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
3: Άντε πάλι.
4: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
5: Θα πω και μια λεπτομέρεια.
4: Και δεν είναι ποτέ. Ποτέ.
3: Μα δεν σου λέω την ώρα που είναι μαζί.
1: Θα έρθει η σειρά σας. Περιμένετε. Λίγο κάτι λίγο που αμονίκες σας.
5: Έχω και άλλο τυράκι. Περιμένετε.
3: Πες το, Σταυρούλα, πες το.
5: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση, κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα, μαθαίνει λοιπόν ο δικός Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν και αυτός ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε φιλοφασίσανε.
1: Εσείς είστε Beverly Hills.
5: Εμείς είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα. Τα ζούμε όλα.
4: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
1: Ο Τζάισον με την Μπράντα.
3: Δεν περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
4: Ξαναγυρίστε και ο ένας στην άλλη και ο άλλος στην άλλη να το γίνουμε.
3: Κάνεις λάθος παρακαλώ. Μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
5: Η προτίμηση σου λέω. Ο Θανάσης δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε λέει στον τάδερ, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο.
3: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθή.
5: Και σου λέω δεν τον ξένησε ας πούμε. Του λέω οκ, εντάξει, του φάνηκε λίγο περίπου. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή ναι.
3: Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προϋπόθεση με το αυτό γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Θα βρούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα να έχεις φιλιά πολλά.
5: Ότι
3: ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε να μην κρίνεις για να μην κριθείς. Είναι μερικές φορές φίλε κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως. Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι που να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρθει ο έρωτας και σε χτυπήσει και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
4: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
3: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
4: Ναι!
9: 12-12
2: Μπράβο!
8: 1940
2: Ναι!
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
11: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικός.
13: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
19: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
20: Σε νοιάσεις.
21: Με σώζεις.
20: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
22: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
23: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευθαράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Έμεινε ένας.
26: Ναι, εγώ είμαι!
25: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
26: Νιώθω λίγο περίεργα.
25: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
27: Καλά αυτός ο μήνας.
28: Μην το πεις.
27: Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb. Έρχεται και σφαίρα voice. Έρχονται και δύο τραγούδια που θα ακούτε για μια εβδομάδα. Θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Ένα ξένο και ένα ελληνικό. Οπότε θα τα ακούτε μόνο εδώ στο πρωινό του σφαίρα. Το Χατζηγιάννη που τον ακούσαμε και θα τον ξανακούσουμε για άλλη μια φορά σήμερα. Θα τον ακούτε για όλη την εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, Νάσκο, έχουμε καινούργια δωρεπιταγή έτσι για το τέλος του μήνα. Οπότε να θυμάστε, εμπιστευτείτε την νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείων 482. Νάσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο, ό,τι χρειαστείτε για ανακαίνιση, είναι συγκλονιστική εταιρεία. Τα έχει όλα μέσα σε ένα κτίριο. Τα βρίσκεται, κανονίζεται τις μέρες, έρχονται, τα φτιάχνουν και τέλος. Νάσκο, ψάξτε την νούμερο 1 πραγματικά. Δωρεπιταγή αξίας 1000 ευρώ που κάνουμε κλήρωση στο τέλος του Μαΐου. 6936-10-10-22. Νάσκο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr και αν θέλεις μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 936-10-10-22 γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ελληνικό e-shop. Έχει παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Τα πάντα δηλαδή για τη γυναίκα που έχει στείλει και απαιτεί να έχει ωραία πράγματα. Late Again, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά παρακαλώ και ας το κερδίσει. Δεν ξέρω, μάλλον θα είναι η κυρία από, από την Κρήτη.
1: Ναι, από
0: την Μαρία. Από την Κίσα, από τα Χανιά. Για πάμε. Έλα Μαρία, καλημέρα. Έλα Μαρία, καλημέρα. Μαρία.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ναι, καλημέρα, ποιος είναι?
2: Δεν είμαι η Μαρία.
0: Εντάξει, δεν είναι η καημένη. Εντάξει, τη λυπάμαι, μας έχει να πιάσει 4 μέρες. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
2: Χρήστος.
0: Έλα Χριστάρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Από εδώ, Συντοπίτη, Αγιανάργυρη.
0: Αγιανάργυρη, πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
2: Έχω παίξει πριν από 3-4 χρόνια που το ξεκινήσατε.
0: Και τι, Νίκο, κατέβασε λίγο τη μουσική του τάπα που εδώ. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο, τι είχες πάρει?
2: Είχα πάρει 60 ευρώ.
0: 60, μπήκαν στην τράπεζα κανονικά?
2: Μπήκαν κανονικότατα.
0: Τα έχεις ξοδέψει ή τα έχεις ακόμα?
2: Δεν πολλά θα να μπουνε.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
4: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
5: Σταματήστε.
3: 2 3 5. 12 ευρώ. 54. 56. 58. 60 ευρώ. 72. 88. 90 ευρώ. 91.
0: 90 ευρώ.
4: Έλα,
0: πάρα πολύ ωραία.
4: Θα δώσουμε το 91.
0: Τώρα για ένα ευρώ, τώρα το θέλει, Χρήστο.
4: Μην το κάνει.
2: Να πάρουμε και το ευράκι.
4: Ναι, το θε και το ευράκι.
0: Θε και το ευράκι, 91 τώρα, να μαλώσουμε γι' αυτό. Για να δούμε πού θα σκαγε.
6: Α, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει αυτή τη διαδικασία.
3: 92. 93.
4: Άντε βρε Άρη μου, κούτσα κούτσα.
3: 94 ευρώ.
6: Μαζεμένος.
3: 95. 96.
4: Τελειώνει η εκπομπή.
3: 97 ευρώ. 99. 100 ευρώ.
0: Δίνει.
3: 101.
0: Δίνει.
3: 102.
0: Μέχρι τα 500, ναι. Μια χαρά είσαι, Χριστάρα, 91 ευρώ. Μια χαρά. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Παναγή να γράψει τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά πάλι. Μόλις τα φάσεις και αυτά ξαναπάρε, έτσι. 91 ευρώ. Γεια σου, Χριστάρα. Φιλάκια πολλά, μην κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που σας είπα ότι θα τα ακούτε αυτή την εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όχι σε όλο το Σφαίρα. Μόνο στο πρωινό. Έχουμε και αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται από τον Γιάννη Βαρδί το τραγούδι και λέγεται Νίκο.
5: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα. Μας γράφει στίχους μουσική ποιος έχει.
5: Θα γράφει, απλά δεν είμαι τόσο προετοιμασμένος.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το πούμε μετά, μετά ναι, το τραγούδι. Okay. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Γιάννης Βαρδής, ένα τραγούδι που το ακούτε κάθε μέρα στο πρωινό του Σφαίρα. Καλοτάξτε το Γιάννη μας. Υπέροχε, γλυκύτατε, ευγενικέ, πάντα κύριος.

0: Εξαιρετικό, καταπληκτικό. Γιάννης Βαρδής, ένα άκρος ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Γιάννης Βαρδής, Νίκο, έψαξες λίγο να δούμε ποιος το έγραψε ή όχι. Ναι, ακόμα το ψάχνει ο Νίκος, μάλιστα. Συγγνώμη,
1: έκανα δουλειά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι το κύριο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα, παρακαλώ. Και μετά νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να το ακούσετε και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα ή ακόμη και στο Σφαίρα.
2: Να πω εγώ μια πληροφορία στα κορίτσια μου τώρα. Αν θέλετε, κορίτσια, να αποκτήσετε και αγόρια, γιατί όχι, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να μαυρίσετε χωρίς να σταθείτε στον ήλιο και να είναι και με κάτι που εμπιστεύεστε, εννοείται ότι Luxurious Sun Care, γιατί την ξέρουμε και την εμπιστευόμαστε την Ιντερνετ τόσα με τόσα χρόνια.
0: Τι, δεν σου στείλε το, τους αυτούς? Το...
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι, στείλ το να μείνουμε λίγο να μας το στείλει όμως για να τους πούμε κάποια στιγμή για να μπορούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, Βαλμάς, εδώ είμαστε. Φέτα Βαλμάς, από σήμερα και για 3 εβδομάδες βρείτε στις 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες το κοφινάκι χύμα. Προσέξτε τι σας λέω, σε εκπληκτική τιμή. Τι είναι το κοφινάκι? Να δείτε πραγματικά τι σημαίνει 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το κοφινάκι που σας έχω πει ότι έρχεται από κατσικίσιο γάλα, για να δείτε τι σημαίνει να τρως ένα τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Που φωνάζουμε για τίποτα άλλο. Και όταν τρώτε ένα τυρί, να το θυμάστε, που ξυνίζει ή πικρίζει, να το αποφεύγετε. Είναι μια συζήτηση που σας είπα ότι στο μέλλον θα την ανοίξουμε. Είναι από ξυνισμένα γάλατα πολλών ημερών ή από συμπυκνωμένα γάλατα εισαγωγής. Επειδή είναι μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε του τυριού και της φέτας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από αυτό. Θα βρείτε κοφινάκι χύμα σε εκπληκτική τιμή σε 3 ελληνικές μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, και θα δείτε για ποιο λόγο σας λέω για αυτό το κατσικίσιο τυρί για το κοφινάκι. Από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Και πηγαίνετε στο χημείο. Και αν σας λέω ψέματα, πέστε το. Όχι, να αρχίσουμε να τα πηγαίνουμε όλοι στο χημείο για να δείτε τελικά.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Της δουλειάς σε εισαγωγικά. Και του χώρου λοιπόν που μου έλεγαν την αποψάρα τους, αλλά δεν μου έδιναν τις λύσεις. Το έχω κάνει να ακούγεται ερωτικό τραγούδι, όμως στην πραγματικότητα οι στίχοι του, ειδικά στο ρεφρέν, αναφέρονται στο ότι όσο και να φοβάσαι αυτά που ονειρεύεσαι, όσο επιμένεις στο δικό σου πυρηνικό μονοπάτι, θα τα βρεις. Θα έρθω να σε βρω λοιπόν. Όσο φοβήθηκα και όσο ανηρεύτηκα, είναι ένα σώμα που παίζουν κρυφτό. Χάνω το δρόμο μου, μα όσο θα ενώνω τα βήματά σου, θα έρθω να σε βρω. Αυτή είναι η Ναταλία Ρουτσολιά. Αυτό είναι το θα έρθω να σε βρω. Και καλή της επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Έτσι, λίγο διαφορετικό ήχος. Είχε μέσα και καταιγίδες και βροντές και απ' όλα. Να είναι καλά. Πώς είμαι το όνομα της κυρίας?
1: Κακοκαιρία είχε.
2: Ναταλία Ρουτσολιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια έτσι. Ένα ιδιαίτερο.
0: Γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λέμε. Ότι λίγο διαφορετικό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: γιατί είπα εγώ, δεν είπε κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί είπε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, για μένα μιλάω.
0: Με αυτό λέω ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Με αυτό λέω ότι.
3: Μα γιατί, μην το πει τώρα, το λέει η άλλη.
0: Μιλάω αυτή την ώρα, δεν κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε είναι μια χαρά.
3: Τι δεν κατάλαβα, τι μιλήθιο είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, το λέω και εγώ από το πρωί, δεν το καταλαβαίνω. Πώς να το ξαναπεί.
3: Σας πουλάω και σας αγοράζω στο δευτερόλεπτο.
0: Να πούμε ότι θα ανέβει σε λίγο στο Instagram του Σφαίρα, εντάξει. Οπότε θα μπορείτε να το ψηφίσετε. Τι εντάξει.
1: Σε λίγο, δεν είμαι τόσο
0: έτσι. Νίκο, εσύ το ότι κάποτε τα έφερε σε 10 λεπτά, ρε φίλε. Τι παθαίνει, γιατί.
3: Γιατί είναι ο πιο άχρηστος διευθυντής που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία του.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μόλις πάει στην κορυφή και φτάνει και είναι νούμερο ένα, ναι. Μετά καθησυχάζει, κάνει ναι. Το ό,τι χειρότερο το ελληνικό. Καθησυχάζει και πέφτει.
3: Εδώ μου λέγε το πρωί, Γρηγόρη, να ξέρεις ότι θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει διακοπές.
0: Πρέπει να πάει στο καλό και στη γη της Παναγίας. Αλλά μετά μην πει γιατί έπεσε ο σταθμός. Τον κάνει, τον πηγαίνει πρώτο. Κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δεν πρέπει τώρα να παραιτηθώ εγώ.
0: Τώρα ναι. Ναι, του τα πάνω να παραιτηθεί. Ναι, αλλά μην όμως και ξανάρθεις.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Αυτό.
1: Άρα,
3: αμένα άμα του δώσουν τα διπλά.
0: Πόσο?
3: Αμένα του δώσουν ναι. Τα διπλά.
1: Να μείνω.
0: Τα διπλά να μείνω.
4: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο
8: μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Corkres δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Corkres Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, απαιτηστικά.
19: Λα Λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούτε για μια εβδομάδα στο όλο το Σφαίρα, έτσι. Γιατί είδατε, έχουμε τραγούδια αποκλειστικά που τα ακούτε στο πρωινό του Σφαίρα και τραγούδια που τα ακούτε μόνο σε όλο το Σφαίρα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Καλό τάξη εδώ και στο Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε παιδιά το δώρο αξίας 8.500 ευρώ από το F4 Design. Έτσι, ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Καναπές double face, multiform, πάει για όπου θέλετε και όπως θέλετε. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, λέκεστος, αδιάβροχος, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table ολοκληρωμένο σε αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design. Έτσι, οι άνθρωποι πραγματικά δεν παίζονται. Έχουν κάνει καταπληκτικά δώρα, μια κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι με αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα από τον κάθε πελάτη. Αν δείτε κάτι σε φωτογραφία, σε ένα περιοδικό, οπουδήποτε, σε μια ταινία, κάτι που σας άρεσε από μια καρέκλα μέχρι οτιδήποτε άλλο, σας το φτιάχνουν και για όλα τα βαλάντια. Πείτε ότι έχω αυτά τα χρήματα, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το φτιάξουν και κάποια στιγμή, πώς το λένε, με ένα. Πώς το λένε, ρε παιδιά, που θα το δείτε.
1: 3D.
0: Για να δείτε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε, πώς θα είναι μέσα στο χώρο σας. Κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Είναι F4 Design, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. www.f4design.com να πάρετε μια ιδέα για το τι σας λέω. Ή μπείτε και στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα Design. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο F4 Design. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο δώρο που θα κληρώσουμε εκεί στα τέλη της εκπομπής στα μέσα Ιουλίου.
2: Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα. Είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και πραγματικά γεμίζει το στόμα σου και το σπίτι σου γεμίζει αρώματα καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα παιδιά, γιατί θα πάθετε πλάκα με την ισορροπία που έχει ο καφές σε σχέση με το άρωμα. Έτσι ευχάριστα να ξεκινάτε τα πρωινά σας, τα απογεύματα έτσι ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Και κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε εσείς. Στείλτε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. MediaTel χρέωση 0,34 το μήνυμα. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και πραγματικά είναι ένα υπέροχο δώρο, γιατί για ένα χρόνο, παιδιά, δεν είναι και λίγο.
3: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκε ότι θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όλοι εσείς οι DJ και έξω που με ακούτε και ψάχνετε για τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα λίγο με καινούργια τραγούδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έρχεται λοιπόν ο Μπιλιάνο, εδώ ο δικός μας Έλληνας, Μπιλιάνο, Μπιλιάνο για να το πω έτσι ακριβώς. Εγώ το λέω λίγο πιο βλάχικα, Μπιλιάνο.
3: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Ναι, αλλά, ναι, λοιπόν, μωρέ, πειράζει, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Μπιλιάνο, έγραψε ένα τραγούδι που για μία εβδομάδα θα τα ακούτε μόνο εδώ και λίγο αργότερα θα τα ακούσετε να παίζετε παντού και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρασέρα. Για άνοιξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί αυτό θέλει κλαμπ, παραλία,
3: ποτό,
0: μουσική και χορό. Ακόμη και μέσα στα μάξη.
3: Και γυναίκες πολλές.
0: Μπιλιάνο, Παρασέρα, αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα.

0: Αυτός είναι ο Μπιλιάνο Παρασέρα. Νομίζω ότι έτσι κάπως καλωσορίζουμε το καλοκαίρι. Πώς θυμίζεις?
1: Εδώ είμαστε, Best 92,6.
0: Ωραία τραγούδια βάζει και Best. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι και εδώ, Νικολάκης, το καλοκαίρι. Ωραίο,
2: υπάρχουν λοιπόν, παιδιά, υπέροχο και καλοκαιρινό και δροσερό. Υπάρχουν επιλογές στη ζωή μας που τις κάνουμε μία φορά και πρέπει να είναι σωστές.
0: Συγγνώμη, επειδή με ρωτάνε, Νάση, Παρασέρα. Μπιλιάνο Παρασέρα.
2: Η επιλογή κουφωμάτων είναι μία από αυτές, παιδιά, και εδώ η απόφαση είναι μία, εξάλκο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώψεις κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκου σε όλη την Ελλάδα, εσείς που είστε μακριά, για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
1: Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τον καιρό, επειδή έτσι κι αλλιώς μας τον ζητάτε αρκετές φορές και στέλνετε μηνύματα τον κύριο Γρηγόρη. Εμείς δεν τον προλαβαίνουμε 8 παρα 10, γιατί είμαστε ακόμη στο σπίτι την ώρα που πάνε να μπούμε μέσα στα μάξι. Πάρα πολύ ωραία, ορίστε λοιπόν Σάκη Αρναούτογλου τα νέα για τον καιρό και για την υπόλοιπη εβδομάδα εδώ που οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτις μεσημβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές βόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές βόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
6: Αμέ.
5: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Καλημερούδια, ήθελα να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα στην περίπτωση Ιρό Ρουμελιώτου. Γεια σου, Ιρό μου. Στο Instagram το πήρα. Στην περίπτωση που δεν έχει δει κάποιος από εσάς το story μου με τις ονομαστικές αναφορές. Μπορεί να μην κέρδισα καναπέ, αλλά και οι μπριζόλες και τα σουβλάκια ήταν εξαιρετικά. Λέει για τον Ανδριόπουλο. Και όπως λέει ο άντρας μου, μπορεί να ψωνίζουμε γενικά από τον Ανδριόπουλο, αλλά αυτά ήταν λίγο πιο νόστιμα. Τι ωραία που παίρνουν τα δώρα, ρε παιδί μου. Βλέπεις ο κόσμος.
1: Το τζάμπα
0: βλέπεις.
1: Είναι πιο ωραίο πάντα.
0: Κάνεις λάθος. Δεν είναι πάντα το τζάμπα πιο ωραίο. Δεν
1: ξέρω τα
0: πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πληρώσεις για να τα χαρείς. Αλλά όταν όμως ξέρεις από πού θα πάρεις κάτι που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπάς και στο κάνουν και δώρο και γλιτώνεις και χρήματα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Ιρό. Καλοφάγωτα. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα, παιδιά, εδώ πέρα στη Σένεκα. Η Σένεκα που συνεχώς μπαίνει στη ζωή μας. Είδατε πάρα πολύ και τη συνέντευξη που έγινε με τον ιδιοκτήτη της Σένεκα. Και τα είπαμε εκεί πέρα στο Tonight το βράδυ, λύσαμε πάρα πολλά θέματα, μάθαμε και για το ότι κάνουν μεταμόσχευση και γένια και φρύδια γυναικών και γενικά η Σένεκα έχει φύγει σε πραγματικά απίθανη κατάσταση. Κάντε μια επίσκεψη ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα ή στην Πάτρα, ρωτήστε, θα σας δώσουν οποιασδήποτε απαντήσεις για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Όλες οι φοβίες που είχατε λυθήκανε, παιδιά. Τις λύσαμε και στο βίντεο, τις είδα και μπροστά μου. Είναι μπούρδες όλα αυτά που λέγαμε παλιά. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν γιατροί, ειδικοί χειρουργοί της μεταμοσχεύσης και δεν χρειάζεται κανένας φόβος, σου τα λένε όλα τι θα συμβεί. Και σε λίγες μέρες, ώρες θα έλεγα εγώ, μπορεί να γυρίσεις και στη δουλειά σου αν δεν είναι κάποια πολύ βαριά δουλειά. Αν είναι βαριά δουλειά σου, λένε τι πρέπει να κάνεις. Τακ, τακ, πολύ σύντομα ξαναγυρίζεις και με μαλλιά. Φανταστική. Σένα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για εσάς τώρα που προγραμματίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν είστε λίγοι, αν είστε από αυτούς που δεν θέλουν να έχουν άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια και απλά θέλετε να φορτώσετε το αυτοκίνητο και να κάνετε ένα road trip, σας έχουμε λοιπόν την ιδέα road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Κάνε αυτό το ταξίδι που χρόνια λες ότι θα κάνεις και δεν το έχεις κάνει ποτέ, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και να σου πω ότι ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή εδώ σε εμάς στον Σφαίρα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Για κάθε γευστική επιλογή, μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, και στην πέτα με μια καλημέρα. Έτσι, έχουμε την κλήρωση στις τέλος του μήνα για τη συσκευή μας αξίας 300 ευρώ. Η φοβερή αυτή και τρομερή εταιρεία που συνεχώς όλοι εσείς που πηγαίνετε και ζητάτε τη βοήθεια για κάτι που σας συμβαίνει στην υγεία σας, λέτε τα καλύτερα. Μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. 24 ώρες το 24ωρο από το 1990 που βοηθάει τον κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας για τη δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών και στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξιλιά. Η φανταστική betabet.gr. Ανά πάσα στιγμή, οικογενειακή κατάσταση, είναι συγκλονιστική ομάδα. Γαλάτσι, Κουρτίο 14, Λαϊκό Σωτηρία, εδώ Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια, στο Σεισμανόκλειο απέναντι. Κοιτάμε λίγο την τηλεόραση τώρα, γιατί μόλις επέστρεψε η Κατερίνα.
2: Γύρισε η Κατερίνα καινούριο, για να τη δούμε. Μια κούκλα είναι.
1: Κούκλα,
0: αδύνατη,
1: Συγγνώμη, πού το.
0: Πώς.
2: Εντάξει,
1: δεν γέννησε και δεν γέννησε ποτέ. Είναι
2: πραγματικά μια κούκλα.
1: Είναι λες και δεν έμεινε ποτέ έγκυος, έτσι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Κούκλα.
0: Άντε με το καλό να είναι γερή, να χαίρεται το παιδάκι της.
2: Λοιπόν, έλα, βάλε Μετάλλικα, βάλε Nothing Else Matters, βάλε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να ποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZI, λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, προσφέροντας ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα όμως στο vodafone.gr.
1: Deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Πάμε για γρήγορο σφαίρα password, Γρηγόρη. Τον άλλο μήνα, Ιούνιο.
0: Τον Ιουλίο.
1: Τώρα αρχές θα είναι, μέσα θα είναι, τέλος θα είναι. Όχι.
0: Τι νομίζω τα
1: περιμένουν να τους πω ότι μπορώ.
3: Διευθυντής
0: είσαι, Ρενίκο μου.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, δεν τα θυμάμαι. Τα σημειώνω σε κάτι στικάκια στο γραφείο.
1: Λοιπόν. MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Δίνουμε το MG3 Hybrid Plus.
4: Παρακαλώ.
2: Τη Γεωργία θα ήθελα, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
2: Γεωργία, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά.
2: Μπράβο σου, χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να έχει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήγε στου Μετάλλικα.
4: Στους Μετάλλικα όχι, δεν πάω.
2: Γιατί?
4: Γιατί
2: δεν ήθελες.
4: Δεν ήθελα, όχι.
2: Άμα όμως σου δίνανε κανένα τραπεζάκι στα μπουζούκια, θα πήγαινες?
4: Θα πήγαινα άνετα.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Κανα κωδικό έχεις?
4: Κωδικό δεν έχω.
2: Δεν έχεις κωδικό, ε.
4: Τον κωδικό τον πρωινό τον έχεις.
3: Αυτόν.
1: Για πες τον κιόλας.
2: Ποιον άλλο κωδικό θα σου ζητούσαμε?
4: Άλλο κωδικό θα μου ζητούσατε?
1: Όχι,
4: βέβαια. Εγώ έχω τον κωδικό του πρωινό.
1: Λέγε τον, σου λέω.
4: 4884.
1: Εάντε, μας έσκασες.
2: Δεν έχω.
0: Το τηλέφωνο σου ζητούσαμε τον κωδικό.
2: Τι κωδικό νόμιζες?
4: Δεν ήξερα ποιο κωδικό.
0: Άντε, μπήκε στην κλήρωση. Να πάνε όλα καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Άνω Κυψέλη.
2: Τέλεια, κέντρο.
0: Να έχεις ωραία εβδομάδα.
2: Καλή
0: και ωραία μέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Πολύ θα χαρώ να δω τον άνθρωπο που θα πει. Θέλω να το κάνουμε πολύ granted την ώρα που θα δώσεις τον ταμάξι. Γιατί βλέπω πάνε
3: το
0: πέρα.
3: Θα
0: το παρουσιάσω μόνο αν γίνει γκράντε.
3: Πώς, τι θέλεις να κάνω?
0: Δηλαδή να γίνει.
1: Στο ζάπιο.
0: Να σου πω, τώρα τι εννοώ. Βλέπω κάτι, πάνε κάτι μια μεσημέρι, κάνουν εκεί μια κλήρωση, του δίνουν το κλειδάκι, δύο φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Ωραία, τι θες?
0: Είναι αυτά, ρε. Έχετε τίποτε στην Αμερική πώς γίνεται? Σου κάνει. Κάνε ένα σου ωραίο. Βάλε τα μάξι, φώναξε πάλι ένα τραγουδιστή. Κάνε η μεγάλη κλήρωση. Όλοι μαζί κάτω να πει. Κάντε το ωραίο. Ρε, κάντε ωραία πράγματα στην Ελλάδα. Σε βλέπω και ντρέπομαι. Άσε τώρα, μωρέ, γυναίκα.
1: Σιγάρε, Τζιμιφάλλον που ντρέπεσαι.
0: Βέβαια ντρέπομαι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και μην γίνεις στο στόμα του Τζιμιφάλλον, μου δώσεις καμία καστούκι. Άνθρωπος είναι υπερταλέντο, να προσέξεις.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, δεν είσαι υπερταλέντο?
0: Δεν είμαι τόσο σαν
1: Τζιμιφάλλον. Άσερε,
3: Γρηγόρη.
1: Άσερε. Που δεν είσαι.
0: Αν ήμουν, θα τον θαύμαζα.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε.
1: Βάλε τώρα, έτσι, μπράβο. Πώς αλλάζουμε από Μετάλλικα σε ουσίες.
3: Από Master of Pop.

0: Yes. Ήταν η Νάντια Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιάννος και ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά λεπτά από την Περίνα, να σας πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, μην δίνετε σημασία στο δρόμο ό,τι και να σας πούνε. Πάτε στη δουλίτσα σας, στο σπιτάκι σας και αφήστε τον κόσμο να φωνάζει. Έτσι καλώς δεν ξέρει ότι είστε εσείς. Γιατί αν ήξερε ότι ήσασταν εσείς, δεν θα σας έλεγε τίποτα.
3: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
1: Αλφα στους 104,7.
13: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε, πώς περάσαμε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό? Σας έλειψε το καλημέρα με χαμόγελα? Εσείς μου λείψατε πάρα πολύ, να το ξέρετε. Πραγματικά θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Να πω σε όλους μας ή σε αυτούς που ήρθατε πρώτη φορά στην παρέα μας ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 εδώ στον Α. Η Χρυσή Φιλιππούλη είναι στο μικρόφωνο, αλλά μαζί τη. Μαζί της είναι όλοι οι ακροατές του ΑΛΦΑΕΦΕΜ που κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή. Καλημέρα σε όλους μας λοιπόν. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Έχει μυρίσει το καλοκαιράκι κανονικότατα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά έψαξα το Σαββατοκύριακο και έβγαλα τα καλοκαιρινά τα ρούχα. Λέω, Χρήστα, δεν πάει άλλο. Θα αρχίσεις να ζεσταίνεσαι και δεν θα έχεις ρούχα.
1: Είμαστε παρέα, γίνοντα σχήματα ωραία.
0: Καλοκαίρι λοιπόν 2026 και είμαστε παρέα εδώ στον ΑΛΦΑΕΦΕΜ.

Καλοκαίρι 2026 και κανείς να μην μας στερήσει το καλοκαίρι μας. Να το περάσουμε όμορφα γιατί είναι το δικό μας καλοκαίρι. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα στο σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης. Για να έχουμε λεφτά, τι κάνουμε? Πάμε στο πρώην σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης. Συγγνώμη να τα λέω σωστά. Στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Απαράδεκτη είμαι. Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ λοιπόν Νικολόπουλος που έχει περάσει πια πραγματικά με υπερβολικά καλύτερες τιμές, να ξέρετε, έτσι. Και θέλω να μαθαίνετε για αυτές στο 2831-028-939, 2831-028-023, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ενημέρωση, έτσι. Λοιπόν, είναι στη Σιβρακάκη 12, δεν ξεχνάμε, αγαπάμε. Και αν δεν είναι κοντά μας, το φέρνουμε εμείς κοντά μας με ένα τηλεφώνημα. Ξαναλέω, 2831-028-939, 2831-028-023. Και αυτά που σας λέω δεν είναι λόγια. Με πράξεις θα σας τα αποδείξω, με πράξεις.

0: Λόγια λοιπόν, η Βιαδά μου, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, και μην χωρίσετε παιδιά, να τα βρείτε, έτσι. Να προσπαθήσετε, να επικοινωνήσετε και να τα βρείτε. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Μην μου το βάζετε κάτω, έχουμε καινούργια εβδομάδα. Έτσι, θέλω να τη δούμε με αισιοδοξία, βρε παιδιά. Με χαμόγελο να τη δούμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Με χαμόγελο στα γκουρουάρο μας, Νικηφόρη Φωκάκη στην παλιά πόλη. 2831-026-442. Τώρα τηλεφωνήστε. Ανοίγετε τα μαγαζιά σας ή τα ανοίξατε τα μαγαζιά σας. Τηλεφωνήσατε στα γκουρουάρο μας, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση, επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων, παιδιά. Σε λίγο θα έχουμε πολλά εντομάκια. Θα έχουμε. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, αν δεν έχουμε τηλεφωνήσει στα γκουρουάρο μας.
1: Από ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: πιστεύω μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό, παιδιά, να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και να νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά για χθες για όλες τις μανούλες, γιατί οι μανούλες γιορτάζουν κάθε μέρα, παιδιά. Τις αγαπάμε τις μανούλες πάρα μα πάρα πολύ και δεν τις ξεχνάμε. Τους τηλεφωνούμε, τις παίρνουμε ένα τηλέφωνο και τις λέμε καλημέρα με χαμόγελα, μανούλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Και μιας που μιλάμε για μανούλες, οι μανούλες τι όμορφα μας κάνουν, όμορφα μαγειρέματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αγοράσουμε, γιατί τώρα έχουμε τη δυνατότητα μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό να παραγγείλουμε από τον Νικόλαο το Χαρκιανάκι μπριζόλες μοσχαρίσιες, κιμά μοσχαρίσιονοπό, μοσχάρι και κοκκινιστό, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση στο χώρο σας, επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Έτσι, λοιπόν, θέλω να μου το κάνετε σούσουρο αυτό, αλήθεια σας το λέω. Θέλω να το μάθει όλος ο κόσμος, να προλάβει την προσφορά του Νικόλαου του Χαρκιανάκη. Ξαναλέω λοιπόν, τηλεφωνήστε 698-579-3601. Και πάω στην Ανδρομάχη, γιατί το σούσουρο δεν το είπα εγώ τυχαία. Ήθελα να βάλω το σούσουρο της Ανδρομάχης.

0: Αχ, αφού κάναμε και το σουσουρό μας, ακούσαμε την αγαπημένη μας. Λοιπόν, να σας πω ότι για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Με τη Χρύσα Φιλιππούλου εδώ στον Αλφα πάντοτε. Θέλω να σε ξαναδώ, θέλω να σε ξανακούσω, θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν σε περιμένω στο 697-160-3657, 283-1054-094. Σε περιμένω στο Facebook AlphaFM104,7, στο Instagram επίσης AlphaFM104,7, όλα τα παρακολουθώ να ξέρεις. Και βέβαια και Χρυσούλα Φιλιππούλου με ελληνικά γράμματα, Facebook, Instagram. Για ελάτε, για ελάτε. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει να οδηγώ και να τα ακούω. Ποιοι οδηγείτε αυτή τη στιγμή, θέλω να μου πείτε.
1: Πάρτι να έχεις εσύ.
0: Αν οδηγείτε θέλω να μου προσέχετε. Και γενικότερα ό,τι και να κάνετε θέλω να μου προσέχετε.

0: Λοιπόν, θα πω την καλημέρα μου στο Γιώργη που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει Χρυσούλιο, πότε θα σε ξαναδώ. Καλημέρα με χαμόγελα, βρε παιδιά. Εδώ είμαι, ελάτε να με δείτε. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να πω και στο Ρενάκι μου που είναι άρρωστο, τι να πω, περαστικά, με υγεία και χαρά και χρόνια πολλά και για χθες. Λοιπόν, να χαιρόμαστε ξανά όλες μας τα παιδάκια μας. Έτσι, με υγεία να έχουν πάνω απ' όλα και χαμόγελα για να έχουμε και εμείς, παιδιά. Έτσι πάει. Αλυσίδα είναι αυτή η ζωή. Όπως και αλυσίδα, τώρα είναι τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να τα ακούσουμε προσεκτικά και γυρνάμε με καλό και πάλι εδώ.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων, μόνο 329.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Άντρε, φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Α στους 104,7.

εγώ θα το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο φίλο μου τον Αντώνη για μια κουβέντα που είχαμε το Σάββατο το βράδυ. Κάτι συζητούσαμε, Αντώνη. Λοιπόν, εδώ σε τον ΑΦΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα δίπλα μας πάντοτε. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και ο Νικόλος ο Χαρκιανάκης με την υπέροχη πραγματικά έτσι, προσφορά που έχει για όλους τους καταναλωτές του Ρεθύμνου. Μπριζόλες μοσχαρίσκες και μαμοσχαρίσκιο να πω. Μοσχαρίκια κοκκινιστό, μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Έτσι δεν το ξεχνάμε. Αγαπάμε τον Νίκο, γιατί μας αγαπάει κι αυτός. Αγαπάει το σπιτικό μας, αγαπάει την τσέπη μας. Λοιπόν, επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας. 698-579-3601. Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα και πάω που πάω, ένα ακόμα τραγούδι που αγαπώ πολύ είναι Ο Βασιλιάς του Κόσμου και έχω να τα ακούσω και καιρό. Γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πάμε, πάμε.

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Αχ, αφού λιώσαμε λοιπόν, γιατί είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Μερικοί άντρες, παιδιά, είναι βασιλιάδες. Λοιπόν, εδώ ζωντανά λοιπόν πάμε στο εορτολόγιο. Πάμε Δευτέρα 11 του μήνα. Τι κάνουμε κάθε Δευτέρα, κάθε καινούργια εβδομάδα. Βλέπουμε όλη την εβδομάδα ποιον γιορτάζουμε, σε ποιον θα πούμε χρόνια πολλά για να ετοιμαστούμε, να πάρουμε και το δωράκι μας. Και βέβαια από τα μαγαζιά της πόλης μας τα δώρα, έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο. Ωραίο όνομα ο αρμόδιος που γιορτάζει σήμερα. Ο Αργύρης, ο Αργύριος, η Αργυρούλα, η Αργυρό, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Ολυμπούλα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, όσοι έχετε γενέθλια, να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε. Και μέσα από την καρδιά μου, ό,τι οτυπωθείτε. Πάμε στην Τρίτη 12 του μήνα. Ο Επιφάνειος, Επιφανία, ο Θεόδωρος, Θεοδωρία, η Θεοδωρούλα και η Ντόρα. Είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Επίσης, την Τετάρτη 13 του μήνα έχουμε την Γλυκερία που γιορτάζει, το Σέργιο και την Σεργιανή. Την Πέμπτη 14 έχουμε τον Αριστοτέλη, τον Θεράπο, την Ισιδώρα και τη Δώρα. Την Παρασκευή 15 έχουμε τον Αχίλιο, τον Παχώμιο και την Καλή, ή την Καλή, ναι. Και βέβαια και την Καλή μάλλον, για να τα λέμε σωστά. Και βέβαια το Σάββατο 16 δεν έχουμε γιορτή, αλλά την Κυριακή 17 έχουμε τον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη. Έχουμε τον Σόλωνα, παρακαλώ. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Λοιπόν, ενώ να σας πω ότι την Παρασκευή 15 του μήνα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Τι να πω τώρα εγώ γι' αυτό, η οικογένεια ίσον τα πάντα, ίσον τα πάντα, παιδιά, να ξέρετε, έτσι. Θέλω πραγματικά να έχετε την οικογένεια πάνω απ' όλα στη ζωή σας. Να μου πείτε τώρα πάνω από το επάγγελμά μας, πάνω, ναι, παιδιά, την οικογένειά σας πάνω απ' όλα στη ζωή σας.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη Θεανούλα προχθές που τραγουδούσε μαζί με την Ραφαέλα. Πραγματικά τα κορίτσια δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά ήθελα να πω για αυτό το κομμάτι. Ήταν ένα τραπέζι που ήταν Κύπροι και ήθελε να τους τραγουδήσει κυπριακά τραγούδια, και μέσα στα κυπριακά τραγούδια έβαλε και αυτό το κορίτσι μας. Λοιπόν, πολύ εύστροφη και πολύ καλή επαγγελματία. Θεανό, να τα λέμε αυτά. Θεανούλα, χαιρετάκι μου, καλημέρα με χαμόγελα. Ραφαέλα επίσης, πάρα πολύ καλή, μπράβο της. Χωρίς υπερβολές, το λέω μέσα από την καρδιά μου και το ξέρουν τα κορίτσια. Επίσης να πούμε ότι την Τετάρτη έχουμε στο Vibes τα εγγένεια του Vibes, έτσι. Όλοι να είμαστε εκεί, 7 η ώρα το βραδάκι.
1: Μέσα μου.
0: Το γευματάκι.
1: Δεν σβήνει, το δηλώνω.
0: Προφανώ, θα τελειώσουμε τη δουλειά να πάμε.
1: Είναι γραμμένο.

Υπερβολές πάντα τα ίδια λες. Αλλά τι να κάνω, βρε παιδιά, που αγαπώ Ριαλινίδου πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με Drulia's Brothers, πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα. Λοιπόν, πάω στην Κατερίνα μου τώρα, γιατί το Κατερινάκι μου έχω πολλές μέρες να τα ακούσω. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Πού το πάτε αυτό δηλαδή? Λοιπόν, οπότε θέλω να την ακούσουμε παρέα. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ. Ελπίζω πραγματικά να θέλετε κι εσείς. Για ελάτε. Κατερινάκι, τι φταίς κι εσύ?

0: έρθω να σε βρω.
1: Να έρθω να σε βρω, βρε παιδί μου. Πα από πού ακούς Αλφα FM να έρθω? Αν δεν θέλεις να έρθω εγώ, έλα εσύ, έλα στον Αλφα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, σας πειράζω. Λοιπόν, κοιτούσα τώρα το meteo.gr και εντάξει, σε γενικές γραμμές, ο καιρούλης, η αλήθεια είναι ότι έχει ζεστάνει, να τα λέμε κι αυτά. Όμως, καλό είναι γιατί βλέπω εδώ και κάμια ξαφνική μπορίτσα σιγά-σιγά, Έχει εδώ πέρα κάτι βροχούλες, έχει κάτι αεράκια περίεργα. Τι λέτε λοιπόν, αυτά τα μπουφανάκια, τα έχετε δει αυτά τα μπουφανάκια, τα οποία τα βάζεις στην τσάντα σου και είναι σαν μέσα στην τσάντα είναι και το βάζεις μες στην τσάντα και είναι τσαντούλα δηλαδή μες στην τσάντα μας και έχουμε μπουφανάκι. Νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι θα το χρειαστούμε αυτή την εβδομάδα γενικότερα, γιατί βλέπω ότι μπορεί να έχουν ανέβει θερμοκρασίες, αλλά μία χαλαίο καιρός μία φτιάχνει. Και αυτό είναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην κρυώσουμε. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κρυωμένοι δίπλα μας, γι' αυτό το λέω, οπότε να προσέχετε. Πάμε στον Πέτρο Ιακωβίδη και τη Λένα Ζευγαρά. Με θέλει, σε θέλω. Ναι. Γι' αυτό να μου προσέχεις να μην μου κρυώσεις.

Τι ωραίο, ο Πέτρος Ιακωβίδης και Λένα Ζευγαρά. Με θέλεις και σε θέλω. Πες το μου, ρε παιδί μου, πες μου σε θέλω για να σου το πω κι εγώ ότι σε θέλω. Έτσι δεν πάει? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Θέλω να μου πείτε αν περνάτε καλά. Εσύ περνάς καλά? Είναι το επόμενο τραγούδι της Ευρυδίκης Νικολάου. Πάμε να τα ακούσουμε. Για πάμε, για πάμε, για πάμε.

Εγώ τι να πω, Ευρυδίκη μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, εγώ με λίγα λόγια θα πω ότι θα πάω τώρα στο Νίκο Οικονομόπουλο, στο με λίγα λόγια, γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να ακούσω αυτό το τραγούδι και με λίγα λόγια, με πολλά λόγια, θέλω να σας πω ότι θα πάω αμέσως μετά διαφημιστικά. Λοιπόν, άλλωστε Νίκο Οικονομόπουλο δεν έχουμε ακούσει σήμερα και νομίζω ότι μας λείπει. Δεν μας λείπει? Λοιπόν, εμένα μου λείπει πάρα πολύ, ελπίζω και εσάς. Οπότε, με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος είναι το επόμενο τραγούδι που θα μας πάει στα επόμενα διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Με λίγα λόγια σας αγαπώ και σας στέλνω όλους εδώ.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.

Έτσι, με πολλούς όμορφους τρόπους μπορούμε να πούμε το σ' αγαπώ, παιδιά. Με πολύ ωραίο, όμορφους τρόπους. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, αλφα και το για χαμπίμπιλα. Λοιπόν, δεν το έχω μάθει ακόμα, ποτέ δεν θα το μάθω. Χαμπίμπι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε. Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα. Όλα ή τίποτα.

Λοιπόν, μια φωτιά, βρε παιδιά, όλα ή τίποτα. Χρήστος Μάστορας, λοιπόν, και Λένη Φουρέιρα. Εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Πού θα βρείτε καλύτερα. Εγώ τώρα πάω στις εκδηλώσεις στην πόλη μας, δηλαδή. Πάω να δω σήμερα τι θα κάνω μαζί σας. Πάμε λοιπόν να ενημερωθούμε για την έκθεση Labyrinth, βλέπω εδώ, που φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές, Γοβατζηδάκη 18 με είσοδος ελεύθερη. Και έχουμε για μία μόνο παράσταση, παρακαλώ, σήμερα την The Mask. Ώρα προσέλευσης 9.30, η παράσταση The Mask φιλοξενείται στο The Garage Δημοκρατίας 53. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση, βέβαια δεν βλέπω να έχει είσοδο. Είσοδο σίγουρα θα έχει, αλλά δεν τη γράφει εδώ, τέλος πάντων. Εσείς θα ενημερωθείτε, θα ρωτήσετε, θα πάρετε τηλέφωνο, έτσι. Μην τα αφήσετε στην τύχη του, πάρτε ένα τηλεφωνάκι. Λοιπόν, και δείτε πραγματικά όμορφα πράγματα στην πόλη μας με ελληνικό μεράκι. Έχουμε, παιδιά, καλοκαιράκι, έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε στην πόλη μας, έτσι. Λοιπόν, πού πάω τώρα? Σε Κωνσταντίνο Κουφό πάω. Και ελληνικό μεράκι, το ψάχνω μέρες στο τραγουδάκι, για να ξέρετε.

Ωραίο το ελληνικό γλέντι, ωραίο το ελληνικό μεράκι, παιδιά, ωραίο. Λοιπόν, πραγματικά περάστε όμορφα. Έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, ένα καλοκαίρι όμορφο. Είναι το δικό μας καλοκαίρι, παιδιά, είναι το δικό μας καλοκαίρι. Καλοκαίρι λοιπόν 2026 και εμείς είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Θα προσπαθήσω πραγματικά όλες τις ημέρες να κάνω εκπομπές, όσες μπορώ παραπάνω, γιατί πραγματικά και εγώ κουράζομαι πάρα πολύ, την όλη την αλήθεια. Μπορεί να τα αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, αλλά με κουράζει. Κουράζει κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, κουράζομαι τώρα. Είμαι και μια ηλικία, παιδιά. Δεν είμαι προ 15 χρόνια. Έτσι. Πάμε, βρε Γιώργο Τσαλίκη. Σε νοιάζει μου ο Γιώργος, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, και Γιάννης Κατσίγιαννής, για να τα λέμε σωστά. Δύο μανταλάκια.

0: Ακούσαμε και τα Μανταλάκια, ακούσαμε τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Γιάννη Κατσίγιαννη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το χορέψουμε. Είμαι σίγουρη πάρα πολύ και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποιο τραγούδι να βάλω τώρα, ποιο απ' όλα να βάλω. Καλημέρα σε όλους μας βρε παιδιά. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω κάτι από τα παλιά του Γιάννη Πλούταρχου. Δεν ξέρω εσείς, ε. Νομίζω ότι πραγματικά έτσι ο Γιάννης Πλούταρχος μας λείπει πάρα πολύ. Και για να μην βάλω την ολέθρια σχέση, θα ήθελα να ακούσω έτσι κάτι από τα παλιά του, τα αγαπημένα του. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι παλιό βέβαια του Γιάννη Πλούταρχου, να τα λέμε και αυτά. Λάθος για τύπωση, Χρύσα. Ναι. Είναι πάντοτε επίκαιρος ο Γιάννης μας.
1: Θέλεις να σκορπίσεις, τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Έτσι λοιπόν παιδιά, είδατε, ωραία ιδέα μου. Δεν γίνεται παιδιά, εκπομπή χωρίς Γιάννη Πλούταρχο δεν γίνεται, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7 και τώρα θέλω να αφιερώσω το αλκάκι μου, ένα τραγούδι που κάθε φορά που το ακούει, μου λέει πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, της αρέσει πάρα πολύ και γενικά ο Χρήστος Μενιδιάτης. Λοιπόν, Χρήστος Μενιδιάτης, κομματάρα, μέχρι εκεί μπορούσες.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και Χρήστο Μενιδιάτη. Μέχρι εκεί μπορούσες. Λοιπόν, λέω να πάρω χρόνο και για ένα ακόμα τραγούδι. Να βάλω πλάτη, βρε παιδί μου, εγώ. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή να αυξήσω το μισάωρο. Μπορώ. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θα μειώσω, εννοείται, τα διαφημιστικά μηνύματα. Απλά θα πάει πιο πέρα η εκπομπή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά. ΑΦΕ με 104,7. Όλα γίνονται στα ζωντανά. Βάζουμε πλάτη και πάμε ζωντανά. Λοιπόν, πάμε πλάτη στην αγάπη με Στέλλα Καλή. Και εγώ να σας υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά το τραγούδι θα πάμε πλάτη στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Ψάχνει κάπου να πιάσει.
0: Γυρνάμε όμως, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ακόμα ένα μισάωράκι ολόκληρο.
1: Στο δικό

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας?
8: Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.

Λοιπόν, κομματάρα το Αιγαίο, παιδιά. Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ το αγαπώ. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα ζωντανά με τη Χρύσα Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του Α. Και όλους εσάς, βέβαια, τους ακροατές δίπλα της. Δίπλα μου, υποστηρικτές μου, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και στα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Επίσης, μιλάμε για το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος που είναι δίπλα μας. Μην ρωτάτε, εγώ θα σας τα πω όλα. Το σούπερ μάρκετ που έχει έρθει πιο δυναμικό, πιστέψτε με, με καλύτερες προσφορές, με καλύτερες τιμές, με delivery πιο γρήγορα ακόμα. 2831-028-939, 2831-028-023. Μην ρωτάτε, να αγαπάτε το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια.

άνθρωπος καλός που είμαι, καλύτερος, δηλαδή ακόμα καλύτερος. Θέλω να πω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη, γιατί δεν ξεχνώ, αγαπώ πάρα πολύ τον Νικόλα το Χαρκιανάκη. Πραγματικά και σαν άνθρωπο τον αγαπώ τόσα χρόνια στο Ρέθυμνο, αλλά και σαν επαγγελματία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η προσφορά που έχει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου με 9,5 ευρώ το κιλό το μοσχάρι. Παιδιά, εγώ όταν την ξεκίνησε την προσφορά, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στα υπόλοιπα, έτσι, στα υπόλοιπα ακροπολία, 18 ευρώ είχα βρει το κιλό το μοσχάρι. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Ήρθε η ώρα και στιγμή να ξεκινήσουμε. Πριν να σας πω το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νικόλα. 698-579-3601, 698-579-3601. Και αμέσως μετά να πάω στα ζώδια. Στα γενικά, βλέπω ήλιο στον Ταύρο, εξάγωνο με το Δία στον Καρκίνο. Φέρνει τύχη, ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις σε οικονομικά και οικογενειακά θέματα. Ευνοούνται Ταύροι, Καρκίνοι, Παρθένοι και Ιχθύς, παρακαλώ. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα ζώδιο ή να ακούσουμε πρώτα το «Μου έλειψες» και μετά. Λοιπόν, θα πάω σε τραγούδι και μετά θα γυρίσω με ζώδια. Έτσι, γιατί μου έλειψε η αποστολή, ζώδια.

0: ωραίο τραγούδι, παιδιά. Μου είχε λείψει, βρε παιδιά, και δεν το ήξερα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Πάμε στα ζώδιά μας να τα συμβουλευτούμε και σήμερα μέσα πάντοτε από τον οροσκόπο.gr. Κριέ μου, η σημερινή Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες σταθεροποίησης και θετικών εξελίξεων, καθώς ο ήλιος από τον Ταύρο σχηματίζει εξάγωνο με το Δί από τον καρκίνο. Θα νιώσεις μια εσωτερική ασφάλεια που σε βοηθά να κινηθείς πιο όρημα. Πιθανές συζητήσεις μες στην οικογένεια για θέματα σπιτιού εξελίσσονται ευνοϊκά. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα σε πρακτικά ζητήματα, αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις τάξη και να πάρεις αποφάσεις που έχουν διάρκεια. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε μου, η Δευτέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για σένα, καθώς ο ήλιος στο ζώδιό σου, σε εξάγωνο με το Δί από τον καρκίνο, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη θετική σου διάθεση. Νιώθεις ότι μπορείς να ελέγξεις τις καταστάσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Επαφές, μετακινήσεις και συζητήσεις φέρνουν ευκαιρίες. Πρόσεξε μόνο να μην επαναπαυτείς, εκμεταλλεύσου τη μέρα για να προωθήσεις σχέδια και να κάνεις σημαντικά βήματα εξέλιξης, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η σημερινή Δευτέρα σε καλεί να κινηθείς πιο εσωτερικά, να αξιολογήσεις καταστάσεις. Εξάγωνο ήλιου από τον Ταύρο με το Δία στον καρκίνο φέρνει υποστήριξη κυρίως σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά εσύ ίσως νιώθεις την ανάγκη να κρατήσεις αποστάσεις. Μην αγνοείς ευκαιρίες που προκύπτουν παρασκηνιακά. Πρόσεξε την τάση για υπερανάλυση. Ηρεμία και παρατήρηση θα σε βοηθήσουν να δεις καθαρά τα επόμενά σου βήματα. Αυτά για τα διδυμάκια. Πάω στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, η Δευτέρα σου προσφέρει σημαντική υποστήριξη και εύνοια, καθώς ο Δίας στο ζώδιό σου δέχεται το εξάγωνο του ήλιου από τον Ταύρο. Νιώθεις αισιοδοξία, βλέπεις ευκαιρίες εκεί που πριν υπήρχαν δυσκολίες. Φίλοι, ομάδες, κοινωνικές επαφές παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς. Αξιοποίησε τη μέρα για να προωθήσεις στόχους και να δικτυωθείς σωστά, καρκινάκι. Πάμε στα λιονταράκια. Η Δευτέρα στρέφει την προσοχή σου σε στόχους, φιλοδοξίες, καθώς θα εξάγουν ήλιο από τον Ταύρο με το Δία από τον καρκίνο. Ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και της εσωτερικής σου πίστης. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που σε φέρουν πιο κοντά σε μια επιτυχία. Πρόσεξε μόνο την ανάγκη για έλεγχο. Δείξε ευελιξία σε αλλαγές προγράμματος. Η μέρα σε καλεί να εμπιστευτείς τη διαδρομή και να κινηθείς στρατηγικά, λιονταράκι μου. Πάμε στους παρθένους μας. Παρθένη, Δευτέρα ανοίγει νέους ορίζοντες για σένα, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με τον Δία στον καρκίνο ενισχύει την προοπτική εξέλιξης και επέκτασης. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές, σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Νιώθεις αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές σου. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες. Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να κάνεις ουσιαστικά βήματα στη μέρα σου. Έτσι, να ξεκινήσεις όμορφα τη Δευτέρα σου. Λοιπόν. Τώρα είπα για ξεκίνημα. Πώς να σας πάω στο Θοδωρή το Φέρι και στο συγκεκριμένο τραγούδι? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Πάμε.
1: Κλειδιά γυρίζουμε σε χώριστα σκοτάδια, σε σπίτια μπαίνουμε.

και να ήσασταν στο στούντιο να με βλέπατε πώς κάνω. Στα στιδιά, που δεν μόνο που δεν σηκώνομαι να σηκωθώ να χορέψω. Μόνο αυτό δεν έχω κάνει. Μας κυνηγάνε οι ενοχές μας κάθε νύχτα.

Θοδωρή Φέρη, με αυτή την αγάπη. Αχ, βρε Θοδωρή Φέρη, τι να κάνω. Ας μην κοιμηθώ, βρε Θοδωρή μου, τι να κάνω τώρα. Αφού είμαι ερωτευμένη, ας μην κοιμηθώ. Λοιπόν, πάω στους ζυγούς μου. Ζυγέ μου, η σημερινή Δευτέρα φέρνει ουσιαστικές εξελίξεις σε βαθύτερα ζητήματα. Καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με τον Δία στον Καρκίνο επηρεάζει θέματα οικονομικών και ψυχολογικής σταθερότητας. Μπορεί να υπάρξει μία λύση σε κάτι που σε απασχολούσε. Πρόσεξε μόνο την τάση να κρατάς μέσα σου σκέψεις. Άνοιξε το διάλογο όπου χρειάζεται. Η μέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες και να νιώσεις πιο ασφαλή, ζυγέ μου. Πάμε στους Σκορπιούς. Αγαπητέ Σκορπιέ, η Δευτέρα φέρνει σημαντικές εξελίξεις στη σχέση σου, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο ενισχύει συνεργασίες και ανοίγει νέους δρόμους. Νιώθεις ότι άλλοι σε στηρίζουν και μπορείς να προχωρήσεις πιο δυναμικά. Σημαντικές συναντήσεις ή συμφωνίες ευνοούνται. Πρόσεξε μόνο να μην επενδύσεις υπερβολικά σε προσδοκίες. Αξιοποίησε τη μέρα για να χτίσεις γέφυρες και να ενισχύσεις συμμαχίες, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Το οξότι μου, η Δευτέρα σε καλεί να επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις. Καθώς το εξάγωνο ήλιο από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βελτιώσεις πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να βρεις λύσεις σε θέματα εργασίας ή υγείας που σε απασχολούσαν. Πρόσεξε την υπερφόρτωση και οργάνωσε σωστά το χρόνο σου. Η αποτελεσματικότητα σήμερα θα σε ανταμείψει και θα σου δώσει αίσθηση ελέγχου. Πάμε στα γοχεράκια. Εγώ καιρέ μου, σημερινή Δευτέρα σου προσφέρει χαρά και δημιουργική έκφραση, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο φέρνει ευκαιρίες μέσα από σχέσεις και προσωπικές πρωτοβουλίες. Νιώθεις πιο ανοιχτός, έτοιμος να απολαύσεις τη ζωή. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή στην αισιοδοξία. Η μέρα είναι ιδανική για να εκφραστείς, να δημιουργήσεις και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που σου προσφέρονται. Απλόχερα, εγώ κεράκι μου, και πάμε στους υδροχόους μας. Η Δευτέρα υδροχόε φέρνει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού και οικογένειας, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στον οικογενειακό χώρο. Πρόσεξε την εσωτερική ένταση, την ανάγκη να αποσυρθείς. Η μέρα προσφέρεται για σταθεροποίηση και συναισθηματική ενίσχυση. Και πάω από τους υδροχόους, που αλλού, στα ψαράκια μου. Φίλοι μου, ηχθεί, η Δευτέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επικοινωνία, επαφές, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο ενισχύει την έκφραση και τη δημιουργικότητά σου. Μπορεί να υπάρξουν ευχάριστα νέα, συναντήσεις ή μετακινήσεις που φέρνουν θετικές εξελίξεις. Πρόσεξε μόνο τη διάσπαση προσοχής. Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να προωθήσεις ιδέες και να έρθεις σε επαφή με άτομα που σε εξελίσσουν, έτσι αγαπημένο ψαράκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πού να πάμε, πάμε στο λογαριασμό, νομίζω ότι τώρα θα ήταν ωραίο να βάλουμε το της Ρίας Ελληνίδου το «Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι», τι λέτε, πάμε, γιατί να μην πάμε βρε παιδιά, συνεχίζουμε να περνάμε καλά, πάμε.

0: Λοιπόν, και συνεχίζει η Ριαλινίδου και λέει: άμα θες να φύγεις, φύγε. Δεν θέλω να φύγω, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ. Πρέπει να πάω για δουλειά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά να έχουμε καλή εβδομάδα όλοι μας. Να σας υπενθυμίσω το ραντεβού μας αύριο στις 10 στον Α. Παραμέλω, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Ευχαριστώ τους υποστηρικτές και τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη και τα Γκουρουάρο μας και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε.
0: Τι να πω,
1: να γλάψεις,
0: δεν θέλω να φύγω,
1: να γκρινιάζεις.
0: Αύριο και πάλι εδώ στις 10. Μέχρι αύριο να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
11: Vibes στο Ρέθυμνο.
10: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Μπεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια. Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι.
8: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, κεραστάς.
8: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
9: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Vibes Εγγένεια. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Λένε φωτογραφία από την τροχέα στην Αττική Οδό που έτρεχα στο σπίτι.
18: Αλήθεια.
17: Ναι, μου στείλανε κλείσει φωτογραφία.
18: Αλήθεια.
17: Ναι. Και έβγαλα εγώ φωτογραφία ένα 100 ευρώ και του την έστειλα. Εγώ πάντως από εδώ και πέρα θα κάνω την εκπομπή όρθιος.
18: Τιμωρία.
17: Όχι τιμωρία.
19: Να ξέρεις.
17: Να σου πω, συμφωνώ, αλλά εγώ θα την κάνω όρθιος γιατί μου είπανε ότι δεν ξέρεις τι γίνεται στα καλά καθούμενα. Οπότε εγώ δεν είμαι βλάκας. Οπότε εγώ ορθάντζα και σε εσάς μπορεί να σημούν τα πάντα. Συγγνώμη, μια ερώτηση να σας κάνω, κύριε.
18: Ναι,
17: παρακαλώ. Έχετε τον κωδικό για το WiFi εδώ στο νοσοκομείο?
20: Κύριε, η πεθερά σας είναι στο χειρουργείο ακόμη.
17: Μια λέξη μόνο σας παρακαλώ. Όλα μικρά ή κεφαλαία.
21: WiFi FM 104,7.
22: 104,7.
23: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινε κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
8: Άκου δυνατά,
9: άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
11: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω, κι όσο

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
15: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
16: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
19: Καλημέρα. Σε ποιον το έλεσαι?
20: Ο κύριος που ήρθε για να με το φέρει την ασφάλεια.
19: Ποια ασφάλεια?
20: Την ασφάλεια του αυτοκίνητου.
19: Όχι, ήρθε και η δικιά μου.
20: Ήρθε. Εγώ έκανα φοβερή ασφάλεια. Έκανα ασφάλεια στο αυτοκίνητο με 20 ευρώ το εξάμηνο.
21: Αποκλείεται, ρε φίλε.
20: Ναι, ναι, αλήθεια. 20 ευρώ το εξάμηνο, φίλε.
19: 300 ευρώ πληρώνω εγώ.
20: Συνήθω εγώ 20 ευρώ το εξάμηνο.
21: Ναι.
20: Με καλύπτει μόνο σε περίπτωση που τρακάρω αεροπλάνο.
17: FM
22: 104,7.
23: 104,7.
22: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. delivery στο 2831-028-939 και 2831-028-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα

0: Radio.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Τσούνε, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άιστο διάλο. Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας στο Σφαίρα Top 30. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι. Αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Στην παρέα μας και η Nova. Θέλεις να κερδίσεις δώρα, επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά. Μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Εφαρμογή παντού. PADU. Απόλαυσε αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+.
7: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
14: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
15: Αν χαλάσει όμως...
14: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Και ηλικία. Θυμίζω η κλήρωση θα γίνει εδώ, στην εκπομπή μας, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Το άκουσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Θα προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια άπειρα.
1: Πρωινό σφαίρα! Το Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου το πέταξαν έξω από το σινεμά.
2: Πρωινό σφαίρα! Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα!

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή επεξεργασία.

0: και εμπόριο κρεατών προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Έτσι για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα δηλαδή, αλλά η δική μας ξεκινάει τώρα. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα κι εγώ.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω.
0: Δευτερούλα, 11 του Μάη 2026. Η Μίλνα Παπίλα, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα εδώ. Μέχρι τις 8 ελπίζουμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί και ο Νικόλας. Ελπίζουμε να έρθει και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Σας περιμένουμε. Τι νέα, πώς πήγε το σουκού, Γιάννη? Γιάννης Μπούνια στον ήχο, πώς πήγε το σουκού? Από τώρα μέχρι το 10. Ξεκούραστο. Δεν έχω βγάλει χαλιά, Γιάννη, και ακόμα σκέφτομαι πότε θα είναι αυτή η μέρα. Και το πάπλο με έχουν μπαμπακιάσει τα παιδιά μου. Λέει, μαμά, δεν παλεύω άλλο. Λέω, παιδί μου, μπρο. Μπρο, θα βγάλει το πάπλο μου, λέει ο γιος μου. Λέω, μπρο, θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Είναι νωρίς, δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω.
0: Ανισόπεδη δίσκο λοιπόν για να ξεκινήσει το απογευματινό σφαίρα 102,2. Κάθε απόγευμα εδώ, κάθε απόγευμα στην Αθήνα, αλλά και σε εσάς μέσα από το σφαίρα.gr, μέσα από το διαδίκτυο, από το application του σφαίρα, σφαίρα 102,2, το κόκκινο εικονίδιο, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν και μας ακούτε όπου και να είστε. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο και στη Μεθοδία. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν ανά τον κόσμο, θα τα συζητήσουμε όλα βεβαίως. 2-11-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Λίγο έχουμε και σφαίρα password, διότι δίνουμε το αυτοκίνητο το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης, 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μας προσφέρει αυτό το δώρο, το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κρυμμένο σε ένα γκαράζ. Υπάρχει ένας κωδικός, ο κωδικός που θα ακούσετε 5:30, να είστε έτοιμοι να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας καταγεγραμμένο πάρα πολύ δυνατά. Γιατί μετά πρέπει να στείλετε μηνύματα. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αφού ακούσετε το password, για να στείλετε μηνύματα με τη λέξη password. Θα τα έχουμε πει τώρα αυτά, έτσι θα πούμε και την Παρασκευή. Τα λάθη που γίνονται, που δεν πρέπει να γίνονται, για να μην χάνουν τις συμμετοχές και αυτά. Στο Viber λοιπόν, θυμάστε και το Viber 693-610-1022. Όλα αυτά θα γίνουν γύρω στις 5:40. Τι καιρός είναι αυτός? Πείτε μου λίγο τι καιρός είναι αυτός. Αύριο θα φτάσει 30 με ηλιοφάνεια. Δεν έχει και ιδιαίτερο αέρα, οπότε το κάνει ακόμη έτσι πιο έντονο το καλοκαιρινό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά δροσίζει από Τετάρτη προς Πέμπτη. Δηλαδή την Τετάρτη δίνει 25 και δίνει 5 ποφόρ, νοτιάδες παρόλα αυτά. Την Παρασκευή 26 έχει αέρα και το Σάββατο 24 με αέρα. Έτσι δίνει μέχρι τώρα, τώρα που μιλάμε, αυτή είναι η πρόγνωση στο meteo.gr. Δεν θα έχει, θα έχει λίγη δροσούλα. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Μάιος είναι ακόμη. Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή, εγώ έχω φούντωση. Δεν ξέρω πώς αρκοντήσουμε έχω αναμένα. Βάλει και τα δύο. Σκέψη τώρα θα γίνει τον Ιούλιο, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Θα τα πούμε και για τον καιρό στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το υπέροχο αυτό τραγούδι από το παρελθόν, από Μιχάλη Ρακιτζή, Δικό Σου Για Πάντα, στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Νικόλα μου.
1: Δεν ακούω, ρε.
0: Καλώ τον Νικόλα το ράπτη.
1: Διώξτε μα κιόλα, ρε.
0: Συγγνώμη, δεν ήσουν εδώ, δεν είχα φτιάξει ακουστικά σου, δεν θα έρθει.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, πώ είμαστε.
0: Καλά, εσύ.
1: Όλοι για σένα μου λέγανε εκεί που πήγα.
0: Συγχαρητήρια να πούμε στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίω, συγχαρητήρια.
0: Στο σπίτι έχουμε γιορτή.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδο και ένα φίλο μου που μου στείλε, μου λέει συγγνώμη, μου λέει γιορτάζω από χθε, πανηγυρίζω.
0: Πραγματικά. Έπρεπε να βάλουμε τον ύμνο τώρα. Αναστενάζουν τα γκολπόλ και τέτοια.
1: Μήπως να φέραμε να ντυνόμαστε και κυτρινό μαυρί.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Νικόλα Ωράπτη είναι εδώ.
1: Ελίνα Μαπίλα και Γιάννη Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου.
0: Έχετε πού ήσουν, Νικόλα μου, για σένα, για μένα σου λέγανε.
1: Για μένα, ναι.
0: Καλά λόγια.
1: Για μένα, πολύ καλά λόγια.
0: Για μένα, για σένα.
1: Για σένα, για μένα την
0: άποψη. Καλά λόγια
1: εγώ
0: λέγανε.
1: Εκεί ήμουν, ναι, καλά λόγια. Εντάξει, γύρω-γύρω αυτά. Πήγαμε εκεί στο, σε αυτό το αθλητικό event στο Ναβαρίνο που ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο δραστηριότητε. Πιο πολύ χαίρομαι επειδή χαίρονται και μικροί. Περνάνε φανταστικά. Πολύ ωραία διοργάνωση. Μαθαίνω και πολλά καινούργια πράγματα με αθλητέ.
2: 104 και 7 μουσικέ επιλογέ. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
8: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
7: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθυμνο.
19: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
23: Οχ!
22: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
26: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Το Σφαίρα password είναι 1-0-0-1.

0: Ναι.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Password.
0: Καλησπέρα.
3: Password.
0: 10-01.
2: Ναι.
3: Ναι, ρε παιχτάρα. Ναι, ρε παιχτάρα.
2: Το όνομά σου πώς είναι?
0: Γιώργος.
3: Γιώργαρα, μπράβο, Γιώργαρα.
0: Καλά, έχω πασόκ τώρα.
3: Είσαι ο μεγάλος νικητής της Δευτέρας, Γιώργαρα. Μπαίνεις στην κλήρωση για το αμάξι.
0: Ραπ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και την Ελίνα, και την Ελίνα. Και την Ελίνα.
2: Καλά, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
3: Μαζί φτάσαμε.
0: Ελληνάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ελληνάκη,
2: Καλή επιτυχία, Γιώργο μου, σου εύχομαι ολόψυχα.
0: Ευχαριστώ.
2: Μακάρι να το κερδίσεις.
3: Από την Ωμέγα Ελλάς, έτσι την Αγία Παρασκευή, να το λέμε κι αυτό.
0: Όχι, Ωμέγα Ελλάς, αλλά εγώ θα πω μου το δώσω ραπ και Ελίνα.
3: Ναι, αλλά στην Ωμέγα Ελλάς θα το οφείλεις. Εμείς δεν βάλαμε τίποτα.
0: Ωμέγα Ελλάς, πάμε, εντάξει.
2: Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι?
0: Τώρα αυτή τη στιγμή με Δάφνη δουλεύω και σχολάσω λιγάκι.
2: Μπράβο, άντε. Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Γεια. Πολύ, πολύ χάρηκα που το πήρε ο Γιώργος.
3: Ναι,
2: έτσι, πολύ χαρούμενη
3: φωνή. Μακάρι να πάρει τα μάξι ο Γιώργος.
2: Ναι, χαρούμενη
3: έτσι,
2: φωνή.
3: Όπως τον άκουσα, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στα δικά μας. Ο Γιώργος Καρλάφτης, ποιος είναι?
3: Καρλιάφτης.
2: Καρλάφτης.
3: Δεν τον ξέρω.
2: Είναι ένας παίκτης, συμπαίκτης του Travis Kelce, ο οποίος παντρεύτηκε. Travis Kelce.
3: Δεν ξέρω, 5 λεπτά δεν ξέρω τι μου λες. Travis Kelce τι είναι?
2: Ο Travis Kelce παίζει στους Kansas City Chiefs. Ναι.
3: Kansas City Chiefs μήπως είναι baseball?
2: Μπορεί να είναι baseball. Ναι, baseball είναι.
3: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε ιδέα τώρα.
2: Ο Γιώργος Καρλάφτης.
3: Ναι.
2: Παντρεύτηκε. Εντάξει. Λοιπόν.
3: Να ζήσει.
2: Και ο Travis Kelce που είναι συμπαίκτης του είναι ο σύντροφος αραβωνιαστικός της Taylor Swift.
3: Α.
2: Και ήρθανε στο γάμο.
3: Α, ωραία.
2: Ήρθανε τώρα Σαββατοκύριακο, ήταν η Taylor Swift εδώ.
3: Α, ναι.
2: Και ήρθε για το γάμο του Καρλάφτη.
3: Α, οκ. Okay.
2: Εντάξει, στη Γλυφάδα.
3: Μπράβο.
2: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα συγκεκριμένα.
3: Εντάξει.
2: Με 15 άτομα, λέει, γύρω στα 15 με 18 άτομα ασφάλεια είχανε. Ζήτησαν οι άνθρωποι της ασφάλειάς τους από όλους τους καλεσμένους να δώσουν τα κινητά στην είσοδο για να μην βγουν φωτογραφίες.
3: Ναι.
2: Οι μισοί δεν δέχτηκαν γιατί ήρθαν σε εμάς.
3: Ναι.
2: Ήρθαν στους Έλληνες.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έχει κυκλοφορήσει από φωτογραφίες. Θα δω λίγο τώρα εδώ.
3: Ναι.
2: Αλλά μου άρεσε που λέει. Αυτοί πίστευαν ότι θα πούνε ναι, βέβαια, ορίστε το κινητό μου. Δεν θέλω να βγάλω την Taylor φωτογραφία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ήρθαν για διακοπές, ήρθαν για το γάμο και έφυγαν. Αυτό.
3: Εντάξει, μια χαρά θα περάσανε.
2: Τώρα πλάκα.
3: Ξέρεις πως κάνουν οι ξένοι εδώ πέρα όταν έρχονται?
2: Είναι πρωταθλητής του NFL. Αυτό που είπες είναι, ναι.
3: Όχι, rugby είναι αυτό.
2: Εθνικό ποδόσφαιρο.
3: Αυτός ο άντρας της Taylor Swift παίζει στο American Football, που είναι αυτό που γίνεται, που βγήκε ο Έντσινα Μόντσναμόγια. Έντσινα Μόντσναμόγια.
2: Ο Bad
3: Bunny, αυτό είναι.
2: Ναι, εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
3: Δεν είναι baseball, είναι rugby, είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event του κόσμου όταν γίνεται.
2: Εκεί είναι και ο Kelce.
3: Καταλάβαμε.
2: Εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
3: Ναι.
2: Και εκεί ήρθε και η Taylor Swift.
3: Μπράβο τους, να ζήσουν και ό,τι καλύτερο τα παιδιά.
2: Ό,τι καλύτερο τα παιδιά. Λοιπόν, πάντως δεν έχει τελειωμό το Hollywood εδώ, έτσι. Όλο
3: τίποτα,
2: έρχονται. Στους Metallica που το Σάββατο ήταν και ο Daniel Craig.
3: Να πούμε, στους Metallica βγήκε για μια στιγμή ένα πόστερ. Σε όλες τις οθόνες βγήκε ένα πόστερ που είναι ο Δίας που κρατάει ένα κεραυνό χρυσός και ήταν το πόστερ των Μετάλλικα.
2: Ναι.
3: Αυτό για να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, το έφτιαξε Έλληνας. Είναι ο φίλος μου Βαγγέλης, το οποίο
2: αλήθεια,
3: το είχαν επικοινωνήσει από τους Μετάλλικα, από την ομάδα, και του λένε. Στο λέω για να τριχιάζω. Λέει: θέλουμε να φτιάξεις ένα πόστερ. Πολύ ταλαντούχο παιδί. Εγώ σκέψω, έχω και πίνακά του σπίτι που μου έχει φτιάξει. Έλληνας είναι. Και του λένε: θέλω να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι. Οι Μετάλλικα έρχονται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και είναι ο επιβλητικός, άμα το δεις, όλες αυτό τον ανέβασε. Είναι ο επιβλητικός Δίας πάνω στο θρόνο του χρυσός, με μπλε από πίσω, θαλασσί στα χρώματα της Ελλάδας. Και γράφει με χρυσά γράμματα από πάνω Μετάλλικα, όπου υπήρχε και τυπωμένο σε μπλούζες και σε πανό και τα λοιπά. Και βγήκε σε όλες τις οθόνες, δηλαδή το είδαν 80.000 κόσμος και παγκοσμίως, γιατί ήταν η Μετάλλικα από εδώ ξεκινάνε το ευρωπαϊκό tour. Έχουν άλλες 16
2: συναυλίες
3: να κάνουν.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι
2: μπράβο,
3: και μπράβο στο Βαγγέλη. Και
2: μπράβο στο
3: φοβερός, φοβερός.
2: Λοιπόν, προχωράμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, Γιάννη μου, πες ένα τραγούδι έτσι ωραία. Τα κορίτσια μου, γιατί η Τάνια βγάζει χαλιά, σήμερα τα βγάζει. Καθημερινή, δευτεριάτικα. Τώρα δεν ξέρω πώς ήρθε τώρα σήμερα να βγάλει. Η Βάσο δεν βγάζει χαλιά, απλά τραγουδάει Άννα Βύση. Δεν το ξέρω, λέει, ούτε το αυτόν ούτε τον Κέλση. Ναι, ρε παιδιά, αλλά του μάθαμε τώρα. Μάθαμε το, ότι από το Μαρούσιο Καρλάφτη παίζει στο NFL, είναι πρωταθλητή μαζί με τον Κέλση, ο οποίο είναι με την Swift και την έφερε στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι λίγο είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Τώρα με πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ο Βασιλιάς λέει σήμερα μπήκε στο hashtag απογευματινό ως πρωταθλητής, γιατί είναι IGG's και συγχαρητήρια βεβαίως. Να ακούσουμε. Τι, δεν έχεις βάλει ακόμα τραγούδι. Βάλε, ρε Γιάννη, κάτι. Βάλε ένα Παντελίδι. Να, βάλε ένα. Παντελίδι, βάλε ένα. Πάμε στοίχημα. Έτσι που είναι και λίγο πιο. Πάμε, για ξεκίνα το. Έτσι συνεχίζουμε. Παντελίδι στον Σφαίρα 102,2.

0: Η ομάδα Α λέει να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
7: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε τον μπράντ της.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
5: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: Σφαίρα 102-2, εδώ επιστρέψαμε. Μπαίνουμε δεύτερη μας ώρα. 6936-10-102-2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα, θέλω γίνεται μια φασαρία για τη Μαρία. Από αγάπη από τη Λαμία, η Ναταλία. Αυτό. Καλησπέρα στην Καλλιόπη, στον Ιορδάνη, στην Αγλαία, στον Κωνσταντίνο, στον Νίκο και σε όλους εσάς. Φυσικά εκεί στο Viber και στην παρέα μας είναι και η Novibet. Τι γίνεται τώρα, έχουμε το NBA 3-on-3. Είναι αυτή τη βδομάδα Road to Glory 3-on-3 από την Novibet. Επιστρέφει ξανά πιο δυνατό από ποτέ και δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία streetball μπροστά από το τρόπαιρο του NBA. Θα είναι το τρόπαιρο του NBA εκεί, το τρόπαιο. Εκεί πέρα θα είναι και ο παγκοσμίως γνωστός μπόλερ, ο MK, και θα έχει πολλά δώρα και εκπλήξεις. Είναι 16 και 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φωκιανό Sports Park, και περισσότερες πληροφορίες στο www.roadtoglory.gr. Να πω ότι υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, λόγω έτσι ότι είμαστε μαζί ομάδα με την Novibet. Θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές για εμάς που είμαστε στην ηλικία των 40 πλάς. Αν πάτε με τα παιδιά σας, θα σας πέσει το σαγόνι ποιος θα είναι εκεί. Αυτά.
1: Από πού?
0: Από το NBA.
1: Α, ποιος θα είναι?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε το Μασούτης, βεβαίως, την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και αυτό σημαίνει γιορτή. 50 χρόνια γιορτής σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Και αυτό δεν το χάνουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι με Taylor Swift, βεβαίως, ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω, ήταν απλή, λέει. Καταδεκτική, μιλούσε με όλους και πήγε μόνη της στο μπουφέ.
0: Έλα, ναι.
1: Μόνη της πήγε για να φάει. Μία φορά πήγε. Δεν είσαι και εμάς που πήγαμε 5-6.
0: Οι υπόλοιποι, να στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Κούτρα που μας λέει ότι ακούει τώρα.
1: Ο Κούτρας δεν έχει ρεπορτάζ, αποκλείεται. Ο Χρήστος τα ξέρει αυτά.
0: Από Taylor Swift.
1: Βέβαια,
0: Χρήστο, έχει ρεπορτάζ από Taylor Swift.
1: Γιατί δεν μου στείλει εμένα και στέλνει εσένα?
0: Γιατί είμαστε φίλοι χρόνια.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σε στείλει εσένα. Ούτως ή άλλως όλοι σε στέλνουν. Σε σένα στέλνουν όλοι αυτό το συνάφι.
1: Δεν μου στέλνουν.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γιατί στο μπουφέ πάτε με παρέα, πας με παρέαση. Μόνο σου.
1: Παιδί μου, η Taylor θα πάει μόνο, δεν θα είναι κάποιο από την ασφάλεια μαζί τη.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Και άμα τη επιτεθεί καμιά καραβίδα.
0: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα θα λείψει το Spotify.
1: Ο Terence Quick μετέφερε όσο το εκμυστηρεύτηκε η Έμιλι Βανή, η οποία παρέσει στον πολυκροτωτό γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Χόρευε όλη τη νύχτα, λέει, με όλους η Taylor Swift.
0: Τι να κάνει.
1: Θα ήξερε και τα ελληνικά. Τι να, τις, τι να έβαλε.
0: Ελένα, να σου πω κάτι. Για τους ξένους, το να έρθουν στην Ελλάδα και δει να πάνε σε ελληνικό γάμο είναι event ζωής. Εμένα, όταν είχε έρθει η Ινδύ συγκάτοικό μου, η φίλη μου στο γάμο.
1: Τι συγκρίνει τώρα την Ινδύ συγκάτοικό, πώς τη λέγανε?
0: Η Ανούσκα.
1: Η Ανούσκα με την Taylor.
0: Εννοώ ότι και ακόμα και η Taylor άνθρωπος είναι. Δεν ζει σε μια καθημερινότητα που ζούμε εμείς οι Έλληνες. Για αυτούς το να έρθουν στην Ελλάδα και να πάει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα να είναι σε ένα πάρτι που παντρεύονται. Φαντάζομαι, επειδή αυτός είναι και Ελληνοαμερικάνος, θα πήγε το κλαρίνο και το ελληνικό γόνα, γιατί στην Αμερική είναι και 20 χρόνια πίσω, κατάλαβες. Στα κρατάνε όλες τις παραδόσεις. Οπότε, ρε φίλε, είναι.
1: Φαντάζεσαι να χόρευε γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου.
0: Μα τι θα έπαιζε, νομίζεις, εκεί πέρα?
1: Το θέλω στην περιοδία μου το τραγούδι.
0: Τέλος πάντων. Οπότε για όλους αυτούς είναι φοβερό.
1: Χόρευε, πήγε στο μπουφέ και σερβιρίστηκε μόνη της, παρόλο που είχε ασφάλεια, λέει. Χόρευε ασταμάτητα με όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, τα φωτογραφίες δεν βγήκαν. Κανείς δεν έβγαλε φωτογραφία με την Taylor.
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Θα πήγε μετά, σαν και σένα, με τον Tom Hanks. Τι θες? Ναι, αλλά χόρευε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτός ό,τι είχε να κάνει με το ρεπορτάζ για την Taylor Swift δεν έχει δικό μου. Ότι διαβάζω στα sites, δεν είναι ότι έχω εγώ από μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ο Κούτας δεν μας έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Τι άλλο ήθελα να σας πω? Και κάτι άλλο, τέλος πάντων, θα τα βρω τα στη συνέχεια. Αυτό με την Taylor, πολύ σημαντικό. Ο Daniel Greg πήγε στους Metallica, σας το είπα γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πήγε στους Metallica. Καλά, στους Metallica πήγαν όλοι.
0: Συναυλιάρα.
1: Ναι, πήγανε όλοι, παιδιά.
0: Φοβερή συναυλία. Καλά έκανε ο κόσμος, πήγε διασκέδαση.
1: Έσπασε ένα ρεκόρ, λέει εδώ. 90.000 σε πλάσια.
0: Ναι, σου λέω, ήταν φοβερή συναυλία και μπράβο, δηλαδή. Και παίξανε και καλά, έμαθα εγώ. Μου έχω στείλει εκείνα αυτό με τον Daniel Greg, ο Χρήστος μου λέει το έβγαλε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Εγώ που το άκουσα.
0: Βγήκε φώτο
1: είπα.
0: Με συμφοιτητή μου.
1: Να τα.
0: Ορίστε, τα μαθαίνετε και τα back office. Άρε, πάλι ο Ράτσας έσωσε.
1: Ο Χρήστος μας έσωσε. Ποιος?
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω με τον Χρήστο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σπασμένο τηλέφωνο, παιδιά. Ναι, Χρήστο, βγαίνει στον αέρα.
0: Είσαι δύο χρόνια είσαι μια πληροφορία, ναι. Δεν μας έχεις δώσει.
1: Ναι, ενώ έδωσε.
0: Πέντε λεπτά,
1: έδωσε. Τώρα επειδή σου έδωσε ο Χρήστος το μήνυμα.
0: Καλά τώρα, κοιμήσου εσύ.
1: Ναι, εντάξει, εγώ θα κοιμηθώ. Γκρεμίστηκε το ΑΚΑ που λέτε το Σάββατο με τους Μετάλλικα. Και αυτό που προκάλεσε πραγματικά έτσι χαμό ήταν όταν άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες νότες του Ζορ. Κορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Παίξανε τρύπες, ρε.
1: Έπαιξαν το Δε Χωράς Πουθενά από τρύπες. Το στάδιο να συμμετέχει μαζικά. Χαμός έγινε. Χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε και βάζουμε για το κορίτσι μου, για τη Βάσο την Πετράκου που θέλει κάτι χαρούμενο. Μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, Οικονομόπουλο, λέει, βάλ το τέρμα ή δώρο για σένα κάτι χαρούμενο. Το δώρο για σένα δεν είναι χαρούμενο.
0: Εντάξει, πάλι το τέρμα είναι ωραίο.
1: Το πάλι το τέρμα όμως είναι χαρούμενο, οπότε επέλεξα αυτό αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μιχάλη, Modern Disco, έντονα modern στοιχεία και 80's. Έτσι είναι, ο Νίκος Μωραήτης στο στίχο. Φωτιά στη νύχτα. Ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει το καλοκαίρι στο full. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε εδώ παρέα μέχρι τις 8 με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί όλους σε δράσεις και παιδικά εργαστήρια έχει, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική λοιπόν Κυριακή, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, έως 24 του Μάη θα συμβαίνει αυτό. gasmuseum.gr, κάθετος Actions, μπαίνεις και κλείνεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο.
1: Ήρθε η ώρα να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού και για να γίνουν αυτές οι δουλειές, αν κάποια πράγματα εσύ δεν μπορείς, έρχεται εκεί ο δουλευταράς που αυτός μπορεί. Κατεβάζεις το δουλευταράς app, βλέπεις τι δουλειές θέλεις, άμεσα διαθέσιμη με αμέτρητες αξιολογήσεις επαγγελματίες και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς.
0: Λοιπόν, κάτι που διάβασα και είναι σοκαριστικό, γιατί δεν είναι για γέλια.
1: Έλα,
0: έτσι, λοιπόν. Σε κατάσταση lockdown τέθηκε το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε το σχολείο Mount Academy, τέλος πάντων, του Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου. Οι μαθητές, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί, που έχετε δει τώρα, μιλάμε τώρα για γεγονότα συγκλονιστικά, έτσι. Έχουν χάσει τη ζωή τους μαθητές που μπαίνουν μέσα.
1: Στο Μάντσεστερ τώρα.
0: Ναι. Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους. Οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί ασταμάτητα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο.
1: Από ποιον μαθητή?
0: Υπήρχε κάποιος που είχε ένα παιδί, κρατούσε ένα όπλο, πυροβόλο, και τελικά ήταν ρομπίστολο.
1: Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, ειδικά εκεί πέρα, επειδή το έχω δει και εγώ από μεριάς μου με το μεταπτυχιακό και αυτά που σου είχα πει, θυμάσαι. Πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή, δεν μπαίνεις έτσι εύκολα στο σχολείο, κουβαλάς και πράγματα. Και
0: εγώ δεν τα ακούω αυτά, Νικόλα μου. Όσο αυστηρά και να είναι και δεν ακούς, δεν κάνεις, είδε τι γίνεται. Μπαίνει ο άλλος μέσα και σκορπάει θάνατο όπου. Πυροβολεί ανεξέλεγκτα και όποιο πάρει ο χάρος. Και δυστυχώς έχει σκοτωθεί κόσμος. Αλλά τώρα δύο παιδιά έπαιζαν με τα νερά.
1: Και
0: έγινε τηλεφώνημα, ναι, και σου λέει υπάρχει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα γλέντι, έτσι να χορέψουμε.
1: Μετά έχουμε παιχνίδι,
0: Μετά έχουμε παιχνίδι, έχουμε πακέτο κόμμα πίτσα φάνη και έχουμε και μουστάς. Έχουμε δύο δώρα.
1: Δύο δώρα.
0: Οπότε δύο νικητές, ναι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μία βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω.
9: Γράφε.
10: 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αλφα στους 104,7.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102. Καλησπέρα και σας ακούω κάθε μέρα. Είμαι η Δέσποινα και την Παρασκευή κλείνω τα 11.
1: Αχ, Δεσποινούλα μου, χρόνια σου πολλά, αγάπη μου.
0: Θα ήθελα να βάλετε το κάτι, ξέρεις, της Ρίας Ελληνίδου. Δεσποινάρα, πολλά πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι του απογευματινού Σφαίρα. Πόσο μου έχετε λείψει, με φάγαν τα απογεύματα στη δουλειά. Φιλιά πολλά και στους δυο σας.
1: Ποιος είναι?
0: Αφροδίτη μου.
1: Αφροδίτη μου.
0: Κάποια στιγμή θα γυρίσει κι αυτό.
1: Είναι Μάιος.
0: Ναι.
1: Είναι τα ταυράκια τώρα που βγαίνουν φουλ. Είναι μέα η Αφροδίτη.
0: Τι να κάνεις.
1: Γιάννη, ζεσταίνομαι πάρα πολύ εδώ μέσα.
0: Ρελίνα, σταμάτα μας, έχεις τρελάνει.
1: Όχι, ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
0: Έχεις την εμινόπαυση.
1: Τι λες, βέβαια.
0: Ναι, Ρελίνα, μα πού είσαι την εμινόπαυση.
1: Είμαι ακριβώς 28 μέρες.
0: 28 μέρες που ξεκίνησε η εμινόπαυση.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Όχι, ζεσταίνομαι, αλήθεια σου.
0: Τι να κάνουμε, Ρελίνα.
1: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι.
0: Για να μην ζεσταίνομαι, εγώ σημαίνει ότι
1: εντάξει, δεν είσαι δυνατή γι' αυτό.
0: Επειδή έχω δυνατή.
1: Εγώ που έχω χάσει κιλά, ζεσταίνομαι γιατί. Κάνει καύση το σώμα, παιδιά.
0: Μου σκάζει με τα άσπρα τώρα και σα ζυμαράκι έτοιμο να σε ζυμώσουμε. Άσπρα,
1: ζυμαράκι. Και εσύ άσπρα φορά.
0: Άλλο εγώ, ζυμαρούλι τη Πίτσμπουρη.
1: Έχω παχύνει.
0: Δεν έχει παχύνει, δεν έχει αδυνατήσει. Δεν έχει αδυνατήσει.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ξεκινήσει από το πρωί και το γονική διατροφή στην Κέτο. Πότε ώρα είναι?
0: Τρως και το 7. Ένα και το άλλο.
1: Όχι, μα βλακή, γελάσαμε. Κάνει καύση, λέει, το σώμα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Οπότε πάνω στην καύση ζεσταίνομαι. Δεν τρώω κάτι.
0: Ξέρω τώρα.
1: Δεν τρώω. Ναι. Κοίταξε, κοίτα πόσες ώρες είναι. Σηκώθηκα στους 7 σήμερα, 7. 12 ώρες κάνει καύση στο σώμα.
0: Ναι,
1: κάνει καύση.
0: Γι' αυτό ζεσταίνεις.
1: Λοιπόν, επειδή με νευριάζεις, πάμε σε παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε με πακέτο κόμπο Pizza Fan και μετά να περάσουμε σε μουστάς. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Και από την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια πρέπει να μας πείτε τίτλο τραγουδιού. Let's go.
0: Καλησπέρα.
1: 2-11-779-31.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ναι, πιο δυνατά δεν ακούγεστε.
0: Πού είστε, πού είστε?
2: Μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, συγγνώμη αν μιλάτε σε μένα.
0: Σε ποιο να
1: μιλάμε? Σε εσάς μιλάμε, αλλά δεν ακούγεστε.
0: Είστε μόνοι στο αυτοκίνητο?
1: Μας ακούτε?
0: Πάει γραμμή. Θεός χωρέστη.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Ωραία, ξεκινήσαμε.
3: Ναι, λέγαμε.
1: Πώς λέγεστε?
3: Ελίνα. Οδηγάω κιόλας και σας έχω.
1: Κάτσε λίγο δεξιά, αγάπη μου, γιατί εγώ αγχώνομαι.
3: Δεν περίμενα να σας πιάσω τόσο γρήγορα.
0: Ναι, είδατε θαύματα, δευτεριά.
3: Μην αγχώνεσαι.
1: Κοιτάξτε και μπροστά, καλέ.
3: Κοιτάω. Σε φανάρι είμαι τώρα, θα σταματήσω στην άκρη.
0: Σε ποια περιοχή?
3: Φιλαδέρφια, στη Δεκελία, Σπάνινα.
0: Α, τίποτα, εδώ δίπλα μας.
1: Το όνομά σου είναι Μέρι ή Νέλι?
3: Νέλι. Μέι.
1: Μέι.
0: Α, Μέι, από το Βανέσα.
3: Σωστά.
1: Ποιο Βανέσα, παιδί μου?
0: Η Βανέσα Μέι.
1: Ναι, αλλά το Μέι δεν βγαίνει. Από πού βγαίνει το όνομά σου?
3: Από το Μαρία.
1: Από το Μαρία. Δεν γελάει κανείς με τις πλάκες αυτές, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Πολλοί κόσμοι μπορεί να γέλασε. Δεν πειράζει, δύο μήνες μείνανε. Θα με υποστείτε άλλους δύο μήνες και μετά δεν θα με ξαναδείτε στο απόγευμα.
1: Μας έχεις αλύσει τον έρωτα. Μας έχεις αλύσει, ναι. Λοιπόν, Μέι μου, 1, 2, 3 και. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Ναι, όμως πρέπει να είναι στα μπάνες, αλλά δεν μου έρχεται ο τίτλος. Δεν πειράζει. Χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
1: Είναι αναβίση.
3: Είναι αναβίση.
0: Γεια σου, Μέι.
1: Φιλά και γεια, αγάπη μου. Γεια. Έκλεισε κακήν κακούς η κοπέλα.
0: Αφού την εκνεύρισες.
1: Εσύ την εκνεύρισες.
0: Εγώ, μια χαρά με εμένα γέλαγε. Πώς είναι
1: το τραγούδι αυτό? Α, τα χρυσόψαρα, μπράβο. Στο παιδεύω με την καζόζα.
0: Αυτή και η Όναρ το έχουν πει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία μου, πού τηλεφωνείς?
4: Από Νίκαια.
1: Ευαγγελία μου, σε αγχώνει ο ράπτης?
4: Καθόλου, γελάω, περνάω καλά.
0: Ρούφα. 1-0. Ευαγγελία μου.
4: Ναι.
0: Έχεις από μένα, επειδή απάντησες έτσι, 50 ευρώ δωρεπιταγή για το pet μουστάς ανεξαρτήτου του δώρου. Θα πας εκεί πέρα και θα πεις στον Παύλο.
1: Άκου, το γλυφτρώνει.
0: 50 ευρώ,
1: άκου,
0: έτσι. Άκου. Ευαγγελία μου, έχεις σκυλάκι?
4: Όχι, δεν έχω, αλλά έχει.
1: Δεν πειράζει, το κάνει δώρο.
0: Δεν πειράζει, το κάνω δώρο. Πάρε και ένα σκύλο εκεί πέρα. Θα βρεις.
1: Άκου, τι κάνει, τι κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
0: Εντάξει.
1: Το βρήκα.
4: Κοίτα να δεις.
1: Το βρήκε.
0: Το πέσε, άλλαξε μια λέξη.
4: Έλα να δεις.
0: Ναι,
1: το κατάλαβα εγώ. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε δωρεπιταγή pet μουστάς εδώ από τα παιδιά, 60 ευρώ. 60 ευρώ δωρε επιταγή από τον Παυλάρα και την ομάδα. Πέντε μουστά στο κέντρο του Αμαρουσίου. Ένα άκρος οργανωμένο και εξειδικευμένο έτσι pet shop, αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο, με κτηνιατρικά φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές. Εκεί πέρα πηγαίνετε, βρίσκεται και τη Χριστέλα για να κάνετε και τα σεσουάρ, τα νύχια σας, να κάνετε μπάνιο στο σκυλί σας, υπηρεσίες καλοπισμού. Τα πάντα έχει μέσα για ό,τι ζωάκι έχετε, σπίτι, κατοικίδιο, πουλάκια, γατάκια, σκυλάκια, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σου.
5: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη, καλά είσαι.
5: Καλά.
1: Πόσο έχουμε σήμερα.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, πού τηλεφωνεί ο άνθρωπος.
0: Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Δύο φορές, όλα με νευριάζεται.
0: Αφού του λέω πώς λένε Δημήτρη, τι κάνεις, καλά, καλά.
1: Μήπως δεν άκουσες το είπε.
0: Λέει δύο φορές.
5: Και εγώ από νίκια.
0: Ναι, δύο φορές. Πάμε να παίξουμε.
5: Πάμε.
0: Άλλη μία.
1: Το βρήκα εγώ.
5: Όπου, καμία ιδέα.
1: Έλα, το βρήκα.
0: Γεια σου Μίτσο.
1: Τι εννοείς, τι σου βάζουμε τώρα.
5: Όχι, εντάξει, συγγνώμη, πολύ ωραία είναι, απτάσα, δεν ήτανε.
0: Ναι. Και η παραμένη ίδια.
5: Δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει.
5: Νίκο, δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει. Γεια σου Δημήτρη.
5: Στο γυμναστήριο γύρισα μέσα μέλισσα.
0: Μάρε με, άρε με τσάρα παιχταρά. Στον όγκο, γεια.
1: Γεια, φιλάκια. Άλλο τόσο
0: πόνο, έλα. Γεια σας.
6: Καλησπέρα,
0: το όνομά σου.
6: Ραφαήλ.
0: Α, Ραφαήλ μου, τι κάνεις.
6: Καλά, οδηγώ
1: κι
6: εγώ.
0: Καλά, τον θυμάμαι, έχει ξαναπάρει κι άλλες φορές.
1: Έχει ξαναπάρει.
6: Ναι, πέρυσι. Αλλά ναι.
1: Από πέρυσι το θυμάσαι.
0: Έχει γλυκιά, είναι γλυκιά φωνή.
1: Από πού τηλεφωνείς.
6: Από Νέο Κόσμο.
1: Όλα καλά.
6: Καλούτσικα.
1: Τι έκανες από το Κυριακό.
0: Γιατί καλούτσικα, Ραφαήλ, τι συνέβη.
6: Έχω λίγο κίνηση προς τα μου, πάω προς Νέα Σμύρνη σε μάθημα.
0: Α, σπουδάζεις.
6: Κάνω μαθήματα σε παιδάκια, ιδιαίτερα.
0: Τι ειδικότητα.
1: Φιλόλογος.
0: Α, φιλόλογος, ωραία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο.
6: Γυμνάσιο και δημοτικό κυρίως. Και έχω και δίπλα γυμνάσιο προς το παρόν, αλλά ψάχνω και για λύκειο αργότερα.
1: Κάνεις και αρχαία.
6: Ναι.
1: Να σου κλείνω το λύο.
6: Βεβαίως.
1: Λύο λύεις λύο με λύε τελείουσιν. Χειροκρότημα,
6: Τον παραδοτικό.
1: Έλιον.
6: Παρακάτω. Έλιον.
1: Καλά, σου πω το πρώτο πρόσωπο. Θυμήσε μου τον υπερσυντέλικο. Λέλικ, όχι. Λέλικα είναι παρατατικό, όχι.
6: Λελίκιν,
1: ναι. Τι ωραία τα αρχαία, ρε παιδί.
0: Φανταστική
1: ωραία.
6: Ελελίκη σε λελίκη, ελελίκη με ελελίκη, τα ελελίκη σαν.
0: Οι μύε τι, εσμένε στο νησί.
1: Εντάξει.
0: Ο Βίντιους Ποέτα, η Τέρα Πόντικα Εξουλάτ.
1: 1, 2, 3 και. Δώσ' το.
6: Να σου πω τώρα να πιάνεις απροετοίμαστο.
1: Έλα ρε εσύ Ραφαήλ.
6: Τώρα συγγνώμη.
1: Θα τα ακούσουμε όλο αυτό.
6: Θεοδωρίδου πριν, δεν κοιτάς να μάθεις γραμμή, τι να κάνω.
1: Καλό μάθημα, φιλάκια.
0: Ελελίκανε.
6: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια, γεια.
1: Ελελίκιν.
0: Ελελίκιν η φάση.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, πάμε.
0: Καλησπέρα. Ναι. Μες. Παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Θα μιλήσετε.
1: 2-11-700-79-31. Μουστάζ δωρεπιταγή 60 ευρώ.
0: Γεια σας.
7: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
7: Καλά εσείς.
0: Καλά, το όνομά σας.
7: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, από πού.
7: Από το σπίτι. Δεν είμαι σε αμάξι εγώ. Okay, στο γράφου.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε, Σταυρούλα μου.
7: Πάμε.
1: Άλλη μία, πάμε.
7: Ναι. Μπα, όχι. Όνειρο
1: σου, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να
0: γεια σου, Σταυρούλα.
7: Γεια σας.
1: Ρίσω αγκαλιά.
0: Μην να κοιμάτε. Τι θα γίνει, θα το πάρει.
1: Last call. Και μετά είσαι εδώ εσύ.
0: Άσε μας, δεν λένε.
1: Έρας, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Μιλάς.
5: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα και σένα, πώς σε λένε.
5: Μέι και εμένα.
1: Μέι.
5: Ναι.
1: Από πού βγαίνει.
0: Από το Μίτσος.
5: Από το επίθετο, όχι.
0: Δημήτρης. Πώς σε λένε.
5: Στο Πυρετό.
1: Στον Πυρετό είσαι.
5: Στο επίθετο.
1: Όχι, το όνομά σου.
5: Δημήτρης.
1: Και το Μέι τι ήτανε.
5: Από το επίθετο.
1: Είσαι Δημήτρης Μέις.
5: Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έλα Δημήτρη Μέι.
1: 1, 2, 3 και.
5: Σπακιανάκι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έλα. άλλο.
8: Είμαι ο παππούς που βρήκε.
0: Είναι, είναι φοβερός ο παπάς, αγάπη μου.
1: Τα ξέρει όλα ο παπάς, να τον ακούς.
0: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, τώρα μήνες να πάρουμε τα στοιχεία σου.
5: Για πάμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Έλα,
0: λοιπόν, τώρα αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, που σημαίνει ότι έχεις ακόμα 1,5 μήνα, πριν την πτήση σου, πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Όπως ας πούμε Pinko, The Greek Designer Stores, Sun of a Beach και Villebre Queen. Τώρα, πάρε και το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσε το με τις αγορές της ημέρας της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Εκεί έχει δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από το Airport Agora και διπλό εστιακάκι μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
1: Escape Rooms καθημερινά. Η Novibet απαντάει ναι, διότι έχει Escape Rooms καθημερινά. Τα Novibet Escape Rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου λοιπόν για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet, novibet.gr. Μα δεν έβαλες του ράπτη, κρίμα, δεν πειράζει. Μετά.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η ώρα είναι 7.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας

0: ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Μουσική.
13: Εδώ.
12: Εδώ.
13: Εδώ.
12: Τα ακούς όλα.
13: Αλφα.
12: Εδώ. Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28.

0: 2-32-9-39 και 2-8-31-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Μπαίνει άλλος βλάκας να πούμε στο καφέ μέσα και λέει: νιώθω μια εφορία. Άκουσε ο ιδιοκτήτης εφορία, άρχισε να πηδαίνει σερβιτόρες από τα μπαλκόνια. Πάτε όλοι και βγάζετε φωτογραφίες κάτω από το νερό. Φέτος ήταν πολύ στη μόδα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Ποιο κάτω σα τραβάει, οι κουτσομούρες.
9: Πήγα σε ένα καφέ.
7: Ναι.
9: Και κοιτάω την κοπέλα που μου σέβει. Σε λέω, να σε πληγώσω. Μου λέει, δεν θέλω να με πληγώσεις.
10: Δεν είναι κερασμένα. Αλλά είναι κερασμένα,
11: φαίνω.
12: Γιατί μας σκες.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
13: 104,7. 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά,
15: άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
5: Vibes στο Ρέθυνο.
4: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Θα σας προτείνω να τολμήσετε σήμερα, έτσι. Είναι κάποια ρούχα τα οποία τα βλέπετε σε διάφορες εκπομπές και τα λοιπά που το προμοντάρουν. Τα οποία εσείς λέτε, εγώ αυτό να το βάλω ποτέ. Θέλω να αλλάξετε μυαλά σήμερα. Θέλω να τολμήσετε να βάλετε ρίγες.
5: Ρίγες.
4: Οι ρίγες είναι πάρα πολύ μόδα, δεν ξέρω το
5: τι είναι. Δηλαδή...
4: Χαμός γίνεται παντού σε όλα τα παγκόσμια δεφιλέ.
5: Ζέμπρα.
4: Εδώ καμιά κουλή δεν μπορεί να βάλει ρίγα.
5: Τι είναι ρίγες.
4: Η μία φοβάται την παχαίνει, η άλλη λέει πώς ρίξει τα μπουκάλια.
5: Κάτσε μόνο, περίμενε λίγο. Πλαγίος, δηλαδή μελίνα.
4: Ρίγες κατακόρυφες και ψηλώνει.
5: Και πάνω και πελάγια.
4: Κατακόρυφα.
5: Λοιπόν, άρεσε με λίγο.
4: Εσύ πόσες ρίγες θα βάλεις, για πες.
5: Η ρίγα η κάθετη,
4: ναι,
5: αδυνατίζει.
4: Φυσικά.
5: Η ρίγα η πλάγη απαχαίνει.
4: Κοίταξε, είχα φίλη που αδυνάτησε τόσο πολύ, φορούσε μία ρίγα. Λοιπόν, υποκύψτε λοιπόν στη γοητεία του ανδρόγινου look. Μη φοβάστε.
5: Τι είναι το ανδρόγινο look?
4: Το ανδρόγινο look.
5: Δηλαδή.
4: Έτσι. Ανδρόγινο παιδί μου, είσαι γυναίκα, αντίσου λίγο σαν άντρας. Αναδείξτε λοιπόν τη ρηγέ jumpsuit σας με ankle strappy παιδί.
5: Θα με τρελάνεις.
4: Ankle strappy.
5: Καλά θα με σκάσεις απόψε. Το strangle perexitedly παιδί.
4: Ankle strappy.
5: Αυτό φοριέται και χειμώνα.
4: Όχι. Με μαύρο backpack, πρόσεξε και πρωί. Μαύρο backpack, σαν την τώρα την εξερευνήτρια. Αλλά μαύρο, black. Λέτε.
5: Να σου πω, δώσ' μου άλλη μια επιλογή, αν δεν μ' αρέσει αυτό.
4: Αυτό όμως έχει do και don'ts.
5: Τι είναι αυτό?
4: Έχει do και don'ts.
5: Εγώ ξέρω τους ding και don.
4: Ding και don, άκου λοιπόν.
5: Αυτή τι είναι, ding και don και
4: λόγια. Λέμε do στα πέδιλα με Grecian επιρροές.
5: Α, νομίζω ότι είναι για τις πορείες. Και όταν κάνανε do οι μπάτσι, να φεύγουν αυτοί που είναι μπροστά.
4: Τα do. Εκεί κάνεις do. Έτσι κάνει λίγο φλαφλά.
5: Καλά, είσαι πολύ μέσα στη μόδα.
4: Αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό το χρησιμό. Statement accessoire. Statement accessories. No, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος

0: πρωτοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα περιβάλλοντα. Βόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική.
6: Νιώσε το ρυθμό.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
6: Εδώ. Τα ακούς όλα. Όλα.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Ανακάλυψα το σπίτι μου, παιδιά, ότι είναι παραθανάσιο.
13: Το σπίτι σου.
12: Ναι.
14: Παραθανάσιο.
15: Παππού, δεν είναι παραθαλάσσιο. Πώς σου ήρθε σε ένα αυτό.
12: Δεν είμαι παραθαλάσσιο, είμαι παραθανάσιο. Μένει δίπλα, μένει δίπλα από ένα θανάσιο. Φίλε, ήταν καταπληκτικό. Έλα σε πω, τέλειωσα.
15: Έλα, πολύ.
12: Πες την αλήθεια. Να σου πω, συγγνώμη, χάλια είσαι.
15: Άσε, μου κρυωμένη.
12: Α, είσαι και κρυωμένη. Μάλιστα.
15: Το και δηλαδή τώρα είδε πρέπει να το βάλει.
5: Συγγνώμη. FM
11: 104,7. 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Τι ωραία είναι τα δέσμια αυτή που κρατάς.
5: Δεν είναι τα δέσμια, κρέπα είναι ρε.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
4: Vibes στο Ρέθυνο.
3: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Vibes Εγγένεια. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Λέγα χθες που πήγα σε ένα προποτζήτικο με το Γιάννη της Δίας. Και μου λέει, παίζουμε κανένα λότο. Λέω, παίζουμε. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη. Εντάξει, να, του λέω, 39.
5: Να μην είμαι.
4: Μου λέει, πάρα πολύ, να βάζω το 39. Μου λέει, και πόσα κιλά είσαι. Λέω, να σου πω, τώρα θα αναγκαστικά θα παίξουμε εκείνο.
2: Αλφα FM 104,7.
0: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: ξυνιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γρηγόρη, έσπασα ρεκόρ.
6: Τι ρεκόρ. Τι ρεκόρ.
5: Εντάξει, Σάββατο χαράματα, φίλε.
6: Τι έκανες, φίλε.
5: Έκανα σεξ.
6: Έκανες σεξ.
5: Ξεκίνησα τρεις.
6: Τα ξημερώματα.
5: Τελείωσα, φίλε, 4 και 5.
6: Τα ξημερώματα.
7: Ναι. Μια ώρα και 5 λεπτά.
5: Ναι, μέσα μου είπε ότι άλλαξε η ώρα να πούμε και με ξενέρωσε.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο, 5 λεπτά.
5: Τι ήμουν κουρασμένα.
7: Ρε χάλι της κοινωνίας.
8: Ανοιχτώνει το εργαλείο. Θέλει εσένα κι άλλες δύο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM
1: 104,7.
9: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: κομμεστά.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Θα πω για τους φίλους μας ταξιτζίδες.
3: Ωραία, πες.
2: Δεν μπορούν να βγάλουν selfie το βράδυ.
3: Δεν μπορούν να βγάλουν selfie
2: το βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ούτε εκεί δεν βγάζουν flash.
4: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
4: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για